0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα
4: είναι 4. Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αλουμινίου. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
6: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514.
2: Στο αυτοκίνητο
6: 107.
2: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410-45544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Θες πέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο θεμελής.
12: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απλή απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
12: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
14: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
17: Το Double Espresso Café.
16: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
17: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
16: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
16: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
16: Double Espresso Café.
17: Διπλή απόλαυση.
18: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
19: Ακούτε Radio Orama στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά
3: η που τη γεύεστε. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
7: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά. Και φθηνά.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
12: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
13: Μάλιστα.
12: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
13: Μέρι.
12: Έλα.
13: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
12: Γιατί?
13: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
14: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
15: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
16: Ξέρει καλύτερα. 101,7 FM.
17: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49. 26410-25776.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι, μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν
7: 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού, δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
7: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
7: 6976-79-80-23.
9: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Ράδιο Όραμα στους 101.
13: Η συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης στη γραμμή 3K υποκλεινόμεθα. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τη, στην όμορφη Κρήτη με 25 βαθμούς η Κρήτη. Πίσω από το τιμόνι πρωί πρωί ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στους απανταχούς σαλιάριδες. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Κάνανε λέει δίωξη στον Πεσιρίδη γιατί δεν πουλάγε ακίνητα σε Έλληνες. Ναι, το είδα, το ανέβασε ο άνθρωπος στο διαδίκτυο. Πολεμάει ο Πεσιρίδης να μην περάσει η Ελλάδα στους ξένους. Γιατί πραγματικά. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα. Δεν θα το διαβάσω, αλλά στείλ το μου γιατί δεν μου το έχει στείλει. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Μαρία, εύχομαι να περάσει η μέρα με ευλογία και ηρεμία. Αμήν Μαρία μου, το εύχομαι στη Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, καλό πρωινό.

Τσεχία, βλέπω. κρύο. Κάτσα να δω. 9 βαθμούς. Καλά βλέπω στο καντράν του αυτοκινήτου. Καλά βλέπω. 9 βαθμοί. Καλημέρα στα βαριά τιμόνια της παρέας. Καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλια, 26 βαθμούς, 27 βαθμούς λέει η Αστυπάλια, μας έλειψες εχθές, εχθές και εμένα μου έλειψε. Παιδιά, με συγχωρείτε, χθες η αλήθεια είναι, εγώ την αλήθεια θα την πω. Ίσως από την πολλή κούραση, δεν ξέρω, δεν άκουσα ξυπνητήρια, δεν άκουσα τίποτα, μα την Παναγία σας μιλάω, δεν... είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά η μέρα του ξεκινάει στις 5 ώρα το πρωί που θα σηκωθώ για να έρθω στο ραδιόφωνο και τελειώνει στις 12, 1, 2 το βράδυ. Όχι γιατί πάω στο μπουζούκι, αλλά γιατί εργάζομαι. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε, εντάξει, ο οργανισμός είναι αυτός, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Τρίτη με υγεία. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 10. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τρίτη και να επανέλθουμε.

Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα κοιμανθεί και σήμερα η θερμοκρασία, αφού θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Ο καιρός γενικά θα είναι έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.

Ωρινό η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη λοιπόν και σήμερα, αλλά θα την παλέψουμε γιατί, εντάξει, τρία μνημόνια αντέξαμε, πεθάνουμε από τη ζέστη, δεν είναι αμαρτία από το Θεό, δηλαδή είναι άδικο. Οπότε βάλτε λίγο τα κλιματιστικά να δουλέψουμε, τι να κάνουμε που χρειάζεται γι' αυτό. Και στην τελική στο κρύο δεν καίνε και τόσο πολύ, μην τρομάζετε δηλαδή, δεν είναι. Βάλτε το λίγο να δουλέψει, να πάρετε μια ανάσα. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην όμορφη Καλαμάτα. Καλημέρα στον Νίκο από το μακροχώρι Μαθίας. Καλημέρα στον Σάκη. Εσύ ξεπέρασες κατά πολύ, λέει, το 13 ώρο της κυβερνήσεως. Βλέπω να παίρνει από σένα το καλό παράδειγμα και να ανεβάζει το όριο στις 20 ώρες. Άστα να πάνε, Σάκη μου, άστα να πάνε. Η αλήθεια είναι ότι το ξεπερνάω το 13 ώρο κατά πολύ. Είναι, επειδή μου λένε ότι κάποιοι μου λένε κάποιοι ότι είμαι βολεμένος, ότι δεν ξέρω εγώ τι, γι' αυτό δουλεύω τόσες ώρες, κατάλαβες. Επειδή είμαι βολεμένος, επειδή είμαι τα έχω λυμμένα όλα στη ζωή μου, ας πούμε. Αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, προβλήματα δεν έχω, να πω. Εφόσον έχω την υγεία μου, και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι, ότι εφόσον έχουμε την υγεία μας και μπορούμε και παλεύουμε, δόξα τω Θεώ, ειλικρινά δηλαδή, δόξα τω Θεώ. Με ρωτάει ένας ακροατής κάποια στιγμή, συνάντησε στον δρόμο και μου λέει, ρε Σιρμέ, λέει, κάθε πρωί ας πούμε που σηκώνεσαι 5 ώρες, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις έτσι μετά από τόσες ώρες που σηκώνεσαι, που κοιμάσαι 2-3 ώρες την ημέρα και τα λοιπά. Σηκώνεσαι το πρωί, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Και περιμένω να τον πω ότι κάνω να φάω πρωινό και το λέω, αδερφέ, το σταυρό μου κάνω και λέω δόξα τω Θεώ που σηκώθηκα και σήμερα. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Και από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις δύναμη να σηκωθείς τα πόδια σου, να ανοίξεις τα παντζούρια του σπιτιού σου και να μπει το φως και να δεις τον ήλιο, που κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, για να το κάνουν αυτό το πράγμα δεν μπορούν, γιατί άλλοι είναι στα νοσοκομεία, άλλοι είναι κατάκητα. Δόξα τω Θεώ να λέμε, τίποτα άλλο. Και να παλεύουμε. Και πού θα πάει? Θα τα αλλάξουμε κάποια στιγμή τα πράγματα. Διαφορετικά, χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω όμως να είναι κάποια γιορτή για κάτι, ούτε βλέπω να είναι Παγκόσμια ημέρα. Οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός ιερός στρατός πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώνει το υπερσιβηρικό σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Σαν σήμερα το 1925 ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόπς καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης του Ντέιτον του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Νταρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τουνέι αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 χρόνων. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Τέλος, σαν σήμερα το 1965 μεγάλη διαδικασία.

Στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδού Λό. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1816 έρχεται στη ζωή ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτερ, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Σαν σήμερα το 1899 έρχεται στη ζωή ο Ερνέστ Χέμινγκουέι, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954, ενώ σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους ο οποίος αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και τη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής Κώστης Καριωτάκης. Σαν σήμερα το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής τύπου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα

Να μου καλημέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλους τους εργαζομένους εκεί στα σούπερ μάρκετ, καλημέρα. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Στη τι λέει η απουσία σου χθες? Να δείτε πώς είναι. Θα πάρω άδεια να σας το πω. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάντσχουτ με 10 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος στο Βόλο, καλημέρα. Χρειαζόμαστε, λέει, ξεκούραση. Έχουμε λιώσει. Άστα να πούμε πώς έλεγε ο Κωνσταντάρα σε μια ταινία, δεν θυμάμαι ποια είναι. Όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Κορμί είναι αυτό, θα λιώσει. Άστα κομμάτι. Άρα Μητσοτάκη, άρχοντες μας έχεις ρε, άρχοντες να δεν. Όλη μέρα δουλεύουμε για απληρώνουμε, όλη μέρα. Να σε καλά ρε Μητσοτάκη, να σε καλά. Ιδιαίτερα εσείς που τον ψηφίζετε, σας αγαπώ λίγο παραπάνω. Γιατί μας δίνετε την ευκαιρία ρε βέβαια, να ερχόμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Να δούμε, θα την παλέψουμε για αυτή τη μέρα, θα αντέξουμε, τη βγάλουμε, θα τη βγάλουμε. Θα μπούμε στο νοσοκομείο, δεν θα μπούμε, είναι ένα θέμα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, ο Σάκης ο Έλλην, τι είναι πιο σημαντικό, η ελευθερία ή η υγεία? Η υγεία είναι πιο σημαντικό, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν είσαι υγιής μπορείς να διεκδικήσεις την ελευθερία σου. Όταν είσαι ελεύθερος όμως δεν μπορείς να διεκδικήσεις την υγεία σου άμα τη χάσει Θεός φυλάξει. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα και αυτά. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα τη ζητά ως προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Downing Street 10. Ο νέος ενίκος στα παλιά προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που έμπλεξε. Βόπ και Χουκίστρα στα νέα. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματικά επικίνδυνη. Τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο ότι είπαν και την ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικό παρασκήνιο, το Roots Race και η επέτειος της εισβόλης. Ο Ανδρουλάκης σε ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Το ντιβάνι της όταν ο ψυχαναλυτής γίνεται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Υπόθεση Ροτζέρο, τα δυσδιάκριτα όρια της νόμιμης άμυνας. Ιός Δυτικού Νείλου, μετά τα κρούσματα ξεκίνησαν οι ψεκασμοί. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Τα ενιαία μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Ενώ υπόσχεται πάλι ότι οι πανελλαδικές τέλος, ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ρεκόρ στατιστικής Ισπανία, η ομάδα που τρέλανε τους αριθμούς. Εφημερίδα Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών η ανεξόχλητη λογαριασμή. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τέλος σε περικοπές της συντάξης χειρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική διάταξη. Οικονομία. Το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Χτυπήματα δίχως τέλος για Ουκρανία και Ρωσία. Οι καύσωνες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε τις καλλιέργειες εάν δεν του έδιναν χρήματα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κλιμακώνει το πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούς να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο, οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας, δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Το κουκουέ για την έκθεση της Κομισιόν. Καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτάσεις κόμματος Τσίπρα για την παιδεία, εθνικό απολυτήριο και διατήρηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επίσκεψη εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ στον Αϊστράτη. Οι αλήγιστοι δεν μας ζητάνε απλά να τους τιμήσουμε, αλλά να νικήσουμε. Εφημερίδα Κόντρα, όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Εντυπωσιακή ζήτηση. Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 2,1 φορές η αμοιβή 650 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Θα χτυπήσει 43 βαθμούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος. Δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Στα ύψη το πετρέλαιο, ο πλανήτης σε νέο ενεργειακό αδιέξοδο λόγω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Ευρωκοινοβούλιο, πράσινο φως για το ψηφιακό ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει πολιτιστική κληρονομιά στην χώρα στην ιδιωτικοποίηση, στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας, σε εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ταμείο ανάκαμψης μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Βρετανία, ανέλαβε ο πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Ελλάς για ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποδοχή τετελεσμένων και αντίβαρα. Εθνικό σύστημα υγείας, λείπουν πάνω από 20.000 νοσηλευτές. Διαχείριση υδάτων, 3 σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Προσφυγικό άσυλο, τα ευρωπαϊκά όργανα κάνουν τα στραβά μάτια στις ελληνικές αριθμίες. Μουντιάλ, θαυμασμός και αποστροφή. Εφημερίδα Δημοκρατία, οι πολεοδόμοι καταγγέλνουν την τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών από τον Σταύρο Παπασταύρου. Στη Μαύρη Θάλασσα, Ουκρανία έκαναν επίθεση σε τάνκερ του Προκοπίου και Αλαφούζου. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος, νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Ο στρατηγός Φράγκος έριξε βόμβα για την ακριτική Θράκη. 8 χρόνια μετά, έρευνα για ομαδικό τάφο από την τραγωδία στο Μάτι. Ανοίγει τα σύνορα στους λαθρομετανάστες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα. Το Ισραήλ κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Εφημερίδα απογευματίνη επιθέσεις εν τάγκερ των Προκοπίου Αλαφούζου σε Μαύρη Θάλασσα και τα στενά του Ορμού. Τέσσερα δεξαμενόπλια έγιναν στόχοι από Ουκρανικές και Ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. Σώα τα πληρώματα. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Της πτέει η εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς. Φόρο διαφυγή άστεγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Τεινάζει την μπάγκα η αύξηση κεφαλαίου της Σάκτορ έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Εφημερίδα One Voice. Αντώνη Σαμαράς έριξε πόρτα σε Προκοπίο και Μαρτίνο. Μητσοτάκης απάντησε απαιτώντας από τους δύο μεγαλοεφοπλιστές να μην του δώσουν φράγκο για το κόμμα του. Σαρώνει ο Άκτορ. Μέσα σε λίγα λεπτά καλύφθηκε αύξηση μαμούθ των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Καύσωνας, ποια σπίτια και σε ποιες περιοχές δοκιμάζονται περισσότερο. Ποδόσφαιρο. Το Μουντιάλ στήθηκε στα μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ. Χρηματιστήριο στα 22,90 ανέβασε την τιμή στόχο για τον ΟΤΕ ή NBG Securities. Πού φτάσαμε να βάζει βέτο στον Ανδρουλάκη η θρασιά για την Οτοπούλου. Εφημερίδα Μανιφέστο, όλα για όλα από τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κωδικός βυθίστε το Μητσοτάκη. Διαμαντής Γκολιδάκης, θα συγκρουστούμε με την ανομία και θα επιβάλλουμε τον νόμο παντού. Σοφία βούλτεψε επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς στο rebranding της νέας καταστροφής. Μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκα, βέβαια το μέλλον του Νίκου Ανδρουλάκη. Συναγερμός για ρωσική κυβερνοκατασκοπία στο στόχαστρο 13 χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Εφημερίδα Political. Ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρσι? Πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα? Έλβα Χάλκορ. Σκάνδαλο. Βάπτισαν την αποτυχία επιτυχία. Αναταραχή στη Φλόρινα. Νέα πρόκληση με σκοπιανή ανθεληνική προπαγάνδα. Πρώτη κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Εφημερίδα Εστία. Κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική. 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της, την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Δεν διάζει για τις ένοπλες δυνάμεις. Η Κύπρος κείται πλησίων. Το management της Αγίας Γραφής, γιατί οι ψυχές δεν είναι data και γιατί δεν ξεριζώνεται η πίστη. Αξίζει να διαβάσετε κόκκινο εμφύλιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μέλος της Ακαδημίας Γκράμι, το ταχύτερο μπουζούκι του κόσμου. 3,73 δισεκατομμύρια χρωστά το δημόσιο σε ιδιώτες. Ένα τη μέρα βομβαρδισμών ενώ το Ιράν απειλεί και την Ερυθρά. Δύση, η αρχή της τελικής πτώσης. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ελληνική σημαία στις λευκές λίστες των κορυφαίων οργανισμών επιθεώρησης. Οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και η Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη. Τρόφιμα φρενάρουν οι ανατιμήσεις, τα τυποποιημένα τρέχουν στα νοπά. Ο πόλεμος και η αβεβαιότητα ακυρώνουν τα μέτρα στήριξης. Ευρώπη, συνθήκες τέλειας καταιγίδας στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Δημοσιονομικές εξελίξεις, αποκλιμακώνεται το χρέος, υψηλά τα πλεονάσματα και το 2026. Ο Μήλος Άκτορ προς σημαντική υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η παγίδα της επιβολής φόρου για δωρεές μέσω κοινών λογαριασμών. Απολογισμός στο παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Focus FM 103,6.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
6: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Ζαχαροπλαστείο
7: Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
4: Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
10: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
11: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
12: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
11: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
12: Για τις τιμές και τις προσφορές.
11: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
12: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
11: Τηλέφωνο 26450-26062.
12: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
11: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές
17: περιστάσεις. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
18: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-27-20.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
20: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
21: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
20: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
21: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
20: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
21: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
20: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
22: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
23: σκοπές. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities, σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
25: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
26: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
27: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
28: Ραδιόραμα. 101,7.
0: Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό? Να πάμε να χειρουργηθούμε εθελοντικά τουλάχιστον, ξέρω εγώ. Κάτι για το οτιδήποτε, ξέρω κάτι, μια εγχείρηση αλλαγής φύλου, ξέρω εγώ. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Τι θα γίνει όμως τώρα που δεν θα υπάρχουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης? Σας πω εγώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία θα υπερφορολογήσει τα πάντα. Θα υπερφορολογήσει ακόμη και τα πόμολα στις πόρτες, προκειμένου να μπορεί να έχει χρήματα για να τρώνε οι δικοί τους και τα λοιπά, για να βουλώνουν στόματα, για να πληρώνονται οι εισαγγελίες, για να πληρώνονται οι μέτεροι δεξιά και αριστερά. Και ο μόνος ο οποίος θα τραβήξει ζόρι είναι φυσικά ο Έλληνας. Ο Έλληνας ο οποίος μια ζωή τραβάει κουπί, μια ζωή παλεύει, αλλά μια ζωή δεν καταφέρνει τίποτα. Η ακρίβεια και η εσκροκέρδια κυριολεκτικά μας έχουν γονατίσει. Ο μισθός δεν φτάνει για να μπορέσει να ζήσει κάποιος. Τα περιθώρια ολοένα και περισσότερο στενεύουν. Και από εδώ και πέρα το θέμα είναι το τι ακριβώς θα γίνει.
1: Η πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία θα φανεί μόλις τελειώσει σε ένα μήνα το Ταμείο Ανάκαμψης και αφού δεν θα υπάρχουν χρήματα, η κυβέρνηση θα βρει πάλι τον τρόπο να υπερφορολογήσει τους Έλληνες για να αυξήσει τα έσοδα και να μοιράσει επιδόματα την ώρα που η ακρίβεια και η εσχροκέρδια ρημάζουν το πορτοφόλι του Έλληνα.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται, όπως λέει και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι σε ένα μήνα τώρα που δεν θα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα χρήματα τα οποία παίρναν από την Ευρώπη πλέον δεν θα υπάρχουν, ετοιμαστείτε, εάν τώρα πληρώνουμε 10 φορές φόρους, να πληρώσουμε 100 για να μπορούν να έχουν χρήματα στα κρατικά ταμεία και να μοιράζονται αυτοί μεταξύ τους τη στιγμή που ο Έλληνας θα σφαδάζει από την ακρίβεια, από τη φτώχεια, από την ανέχεια. Έρχεται χειμώνας. Μετά το καλοκαίρι έρχεται ο χειμώνας. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Τι θα γίνει που θα αρχίσουμε πάλι μα πετρέλαιο, μα αέριο, μα ρεύμα, κάπως να ζεσταθούμε? Που πολλά νοικοκυριά πέρσι το χειμώνα δεν είχαν θέρμανση, ήταν οι άνθρωποι με τα μπουφάνια με τις κουβέρτες μέσα στο σπίτι τους. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να είσαι άνετος μέσα στο σπίτι σου. Να δουλεύεις όλη μέρα, να γυρίζεις στο σπίτι σου και να μην έχεις θέρμανση. Γιατί λες ότι για να βάλω πετρέλαιο, για παράδειγμα, στον καυστήρα, θα πρέπει να κόψω από κάπου αλλού και δεν ξέρω από πού να κόψω. Οπότε άστο να πάει στα κομμάτια, θα είμαστε με το μπουφανάκι μέσα στο σπίτι, θα είμαστε με την κουβέρτα μέσα στο σπίτι, θα γυρνάμε εκεί σαν τους Εσκιμώους, κάπως να την παλέψουμε. Αυτή είναι η κατάντια που έχουν φέρει τους Έλληνες. Πραγματικά αυτή είναι η κατάντια. Και πολλοί από εσάς που με ακούτε τώρα το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα, να μην έχετε θέρμανση στο σπίτι σας. Πολλοί το έχετε ζήσει, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Δεν θέλω να μου πείτε ποιοι είστε, αλλά ξέρω ότι το έχετε ζήσει. Εκεί μας έχουν καταντήσει οι κύριοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας και είναι τα 7 καταστροφικότερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει μετά το Μητσοτάκη. Ειλικρινά, δηλαδή, όποιος και να έρθει αποκλείεται να είναι χειρότερος. Δεν ξέρω. Εκτός αν επειδή προετοιμάζουν τον Τσίπρα τώρα, δεν ξέρω άμα θέλει να ξεπουλήσουν τα πάντα με μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση. Ξέρετε, όπως έγινε την περίοδο του 2015-19. Ναι, τότε ας πούμε που τα δώσαμε όλα. Μπιτ μπαράρε, παιδί μου, πάρτε να έχει. Πάρτε και Μακεδονία, πάρτε και εθνικές κυριαρχίες, πάρτε και φέρτε και ένα μνημόνιο από εδώ πέρα, πάρτε τα όλα και κάφτε τα, όπως έλεγε η Άννα η Βύση, και άιστα κομμάτια πια. Δηλαδή δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς όλο αυτό το πράγμα. Και όλη αυτή την κάψα, ρε παιδί μου, να ανεβάσουμε τον Τσίπρα ξαφνικά από το πουθενά δεύτερο κόμμα Τσίπρα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Πρέπει λιγάκι να το αντιληφθούμε, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Αλλά ο Έλληνας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι ανόητος. Είναι ανόητος. Γιατί όταν υπάρχουν άνθρωποι και δι Μακεδόνες οι οποίοι μου λένε ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα, εισικτήρ. Δηλαδή σου ξεπούλησε τη Μακεδονία, το σπίτι σου, τη χώρα σου και στα πας του ξαναψηφίσεις. Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Ή να μου λες ότι είναι έντιμος πολιτικός ο Τσίπρας? Πόσο έντιμος μπορεί να είναι? Όταν σου λέγε ότι εμείς θα ασκήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα κατεργήσουμε. Και με 150 νόμους και 270 άρθρα μας έχει φέρει τρίτο μνημόνιο. Άντε εξηγήστε το με αυτό πόσο έντιμο είναι. Πόσο έντιμο ήταν να πετάνε χημικά στους ανθρώπους οι οποίοι φώναζαν για το μακεδονικό. Αλλά τα αριστερά χημικά είναι διαφορετικά από τα δεξιά. Είναι η αλήθεια αυτή. Τσούζουν λιγότερο. Άντε παρατάτε με να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν θα ανοίξουμε ποτέ τα μάτια μας. Ειλικρινά, δεν θα ανοίξουμε ποτέ τα μάτια μας. Φτάνει με όλους αυτούς. Φτάνει. Το δοκιμάσαμε τον Τσίπρα. Καλός, κατά τη δική μου άποψη, ναι. Εντάξει, καλά κάναμε και το δοκιμάσαμε. Ήταν κάτι διαφορετικό, ναι, γιατί όχι. Απεδείχθη ότι ήταν προδότης. Απεδείχθη. Πρέπει να τον πετάξουμε εντελώς από το παιχνίδι της πολιτικής. Όχι πρέπει, επιβάλλεται να το κάνουμε. Θα το κάνουμε? Όχι. Και πείτε μου τώρα εσείς, αν δεν είμαστε ανόητος λαός. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν? Άλλοι λένε θα ψηφίσω το Σαμαρά. Ψηφίσω το Σαμαρά. Ξεχάσανε τι ήταν ο Σαμαράς. Ποιος ήταν ο Σαμαράς, τι έκανε ο Σαμαράς. Τα ξεχάσανε αυτά. Εδώ τώρα βέβαια θα μου πεις ότι υπάρχουν χαϊβάνια να πάνε να ψηφίσουν ο Μητσοτάκη. Δηλαδή τόσα εγκλήματα, τόση φτωχοποίηση. Και πάλι εκεί ρε, εκεί να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, να μην βγει ο ήλιος από τη Δύση, να μην μπει κρίση η μερέντα, να μην γίνει Αρμαγεδόνας άμα δεν τον βγάλουμε τον Μητσοτάκη. Ρε εσείς ειλικρινά όλοι αυτοί δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε να περνάνε μέσα από τη Βουλή, ούτε για αστείο δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Αλλά ο Έλληνας δυστυχώς κοιτάζει να δει ποιος θα τον βολέψει, ποιος θα του δώσει ελεημοσύνη. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά, ειλικρινά δεν πάει έτσι. Δεν έχετε βαρεθεί να είστε επέτες? Σαν επέτες ζούμε πραγματικά και περιμένουμε τώρα, κοιτάζουμε το Μητσοτάκη στα μάτια και περιμένουμε να δούμε. Θα τάξει καμία αύξηση 1 ευρώ την ημέρα στο βασικό μισθό? Θα πει κανένα fuel pass να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο? Είναι δυνατόν τώρα να ζούμε έτσι? Αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι κατάντια. Και αντί να σηκώσουμε ανάστημα όλοι μαζί και να πούμε ένα μεγάλο φτάνει σε όλη αυτή την κυβερνητική αλητεία η οποία υπάρχει, γιατί περί αλητείας πρόκειται, λέμε ότι εντάξει μωρέ, έτσι είναι τα πράγματα και τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα βέβαια, ότι έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε κλέφτες, έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε λαμόγια, έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε όλοι αυτοί οι αλήτες οι οποίοι μας έχουν διαλύσει. Οι οποίοι έχουν διώξει τα παιδιά σας στο εξωτερικό και έχουν φέρει εδώ πέρα τον Χασάν, τον Αμπτούλ και όλους αυτούς εδώ πέρα. Τους ταΐζουν, τους ποτίζουν με δικά σας λεφτά. Με δικά σας λεφτά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και το δικό σου το παιδί το βλέπεις μια φορά το χρόνο αν θα μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα, ή το βλέπεις μέσα από την οθόνη του υπολογιστή σου. Τι ωραία. Και είσαι περήφανος γονιός γι' αυτό. Που κατάφερες με την ψήφο σου να διώξεις το παιδί στο εξωτερικό. Που τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν εδώ πέρα να διαπρέψουν. Αλλά δυστυχώς τίποτα. Τους διώξαμε όλους. Και θα δεις σε λίγο καιρό να διαπρέπουν όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες, να παίρνουν τις θέσεις εργασίας των Ελλήνων, φθηνά εργατικά χέρια. Γιατί θα σου λέει ο άλλος, ο Έλληνας θέλει 1.000-1.200 ευρώ για να δουλέψει. Α, πάρω το Χασάν να πούμε, ο οποίος θα μου ζητήσει 7,5 εκατοστάρικα. Και με μισό ένσημο. Δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Ωραία, φανταστικά. Εδώ θα μου πεις, έχουν βγάλει τους συνταξιούχους στην αγορά εργασίας ξανά και πενεύονται για αυτό το πράγμα, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή και έχουν βγάλει τους ανθρώπους οι οποίοι, βλέπω μερικούς ανθρώπους ειλικρινά το λέω, οι οποίοι είναι πάνω από τα 60, 65, 63 εκεί τέλος πάντων, και οι οποίοι φαίνονται ότι είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι γιατί δούλεψαν στη ζωή τους. Και λέω τώρα ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, τους βλέπω που σχολάνε από τα εργοστάσια και τα λοιπά, και λέω τώρα αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν είναι άδικο μέχρι αυτή την ηλικία να εργάζεται? Πότε θα ξεκουραστεί αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή? Πότε θα απολαύσει τους κόπους του που τον έχουν αναγκάσει να βγαίνει στη σύνταξη στα 67? Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και έχουν ψηφίσει νόμους για να θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 2 τετραετίες μέσα στη Βουλή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηφίσει για μένα και για σένα να δουλεύουμε μέχρι τα 67 μας για να βγούμε στη σύνταξη. Και σύνταξη των οπισθίων. Και σου λένε τώρα ότι ξέρεις τι, επειδή στο μέλλον έχουν το θράσος και το λένε αυτό το πράγμα, οι συντάξεις δεν θα φτάνουν, κάντε και μια ιδιωτική. Ναι, δηλαδή σου κρατάει το κράτος τα κερατιάτικα τα οποία σου κρατάει κάθε μήνα, αλλά κάνε και μια ιδιωτική πλήρωση και τον ιδιώτη, ρε παιδί μου, για να έχεις μια λίγο καλύτερη σύνταξη. Γιατί εμείς έχουμε φάει τα πάντα και θα συνεχίσουμε να τρώμε και δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Για να. Και εσύ, ας πούμε, άμα θες να πάρεις μια λίγο καλύτερη σύνταξη, πάνε σε μια ιδιωτική ασφαλιστική, κάνε ένα συνταξιοδοτικό έτσι καλού κακού. Και αυτό εδώ στην Ελλάδα το λέμε εμείς κανονικότητα. Αντί να σηκωθούμε και να τους πάρει για να τους σηκώσει, καθόμαστε και τους κοιτάμε και λέμε ό,τι πάθαμε, ό,τι έγινε. Ακόμα δεν το λέμε, αλλά θα το πούμε, η δικιά μου γενιά τουλάχιστον θα το πει όταν θα έρθει η ώρα να βγει σύνταξη. Εκεί να δεις τι γλέτια θα έχουμε και πόσο ωραία θα περάσουμε. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Που θα πάρουμε μια σύνταξη 300-400 ευρώ, που η δικιά μου γενιά θα βγει στη σύνταξη στα 70, παρακαλώ. Μέχρι να φτάσουμε εμείς στα 67, οι σημερινοί 40άριδες. Ναι, είμαι 40, 42 για την ακρίβεια, άσχετα μια ζωή 27. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εμείς στην ηλικία των 67, η σύνταξη θα έχει πάει στα 70, 71. Θα μας τη φέρουν στον Άγιο Πέτρο με τα θάνατο. Κατάλαβες, δηλαδή εσύ θα πρέπει να δουλεύεις. Και εγώ σου λέω μέχρι τα 67 σου να δουλεύεις. Άντε να δουλέψεις μέχρι τα 67 σου. Έχεις τις αντοχές να το κάνεις. Και άντε να δουλεύεις σε κανένα γραφείο, λες εντάξει κομμάτια να γίνει, είναι σε γραφείο. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τα τιμόνια, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάνω στη σκαλοσιά, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, οι οποίοι δουλεύουν σε αποθήκες, σε εργοστάσια, σε βαριές δουλειές, ανθυγιεινές, πώς θα δουλέψουν μέχρι τα 67, το έχει αναρωτηθεί αυτό κανείς. Που ήδη όλοι είμαστε κατακερματισμένοι. Γιατί κάνουμε δύο δουλειές. Το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή κάνει και δεύτερη δουλειά. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, δεν τα λέω εγώ. Η Ελστάτ τα λέει. Η δικιά τους Ελστάτ. Το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, των εργαζομένων Ελλήνων, κάνει και μια δεύτερη δουλειά. Μέχρι τα 67. Φανταστείτε τώρα, φαντάζεστε κάποιος τώρα να κάνει δύο δουλειές μέχρι τα 67. Θα αντέξει, όλοι άρρωστοι θα είμαστε. Όλοι θα είμαστε άρρωστοι. Δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Δουλεύουμε σαν μηχανές, κυριολεκτικά σαν μηχανές, οι οποίες θα παράξουν χρήμα για κάποιους άλλους, που κάποιοι θα ζήσουν μια χαρά. Εσύ θα πάρεις έναν μισθό, να μην πω τι μισθό, για να μπορέσεις να πληρώσεις λογαριασμούς, ενίκεια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι άλλο έχεις, την εφορία την οποία σου έχει επιβάλει η δικτατορία του Μητσοτάκη. Και έρχεται καλοκαίρι και λες τα παιδιά σου ότι ξέρετε τι, δεν μπορούμε να πάμε κάπου διακοπές. Μα ρε μπαμπά, θα σου πούνε, εσύ δουλεύεις δύο δουλειές, η μαμά άλλες δύο, τρέχετε όλη μέρα, δεν σας βλέπουμε στο σπίτι, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Και άντε να εξηγήσεις τώρα στο παιδάκι γιατί δεν μπορείς να το πας διακοπές. Άντε να εξηγήσεις στο παιδάκι γιατί δεν μπορείς να του πάρεις ένα παιχνίδι το οποίο θέλει. Άντε να εξηγήσεις τώρα σε αυτά τα μικρά παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς έχουμε μπλέξει και πού έχουμε μπλέξει. Θα ξεμπλέξουμε ποτέ από δάφτους? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά να πω την αλήθεια, έχω απογοητευτεί. Έχω απογοητευτεί πραγματικά. Δηλαδή αντί να ενωθούμε και να πάμε προς μια κατεύθυνση και να δοκιμάσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, πηγαίνουμε, διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά, κόμματα, υποκομματίδια, που από πίσω τους είναι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες χρηματοδοτούν κόμματα για να είναι μέσα στη Βουλή, για να έχουν φωνή και λόγο πάνω σε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να έχουν βάλει μαριονέτα το Μητσοτάκη μπροστά, να νομίζει ο κόσμος ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης, αλλά από πίσω να κυβερνάνε οι τραπεζίτες, να κυβερνάνε τα δηληστήρια, να κυβερνάνε οι πολυεθνικές. Αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Μακάρι να κυβερνούσε ο Μητσοτάκης. Δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης όμως. Αυτοί κυβερνούν. Βγάλανε το Μητσοτάκη ως μαριονέτα, γιατί ξέρανε πολύ καλά τι ανόητος είναι ο Έλληνας και ότι θα τον ψηφίσει αυτόν τον τύπο που, αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, εγώ δεν θα τον άφηνα ούτε να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών μου. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να είναι φυλακή από τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοίραζε χρήματα δεξιά και αριστερά, αλλά δόξα το Σιμίτι τον έσωσε. Και τον κάναμε πρωθυπουργό αυτόν τον τύπο. Τον κάναμε πρωθυπουργό όχι γιατί έχει εργαστεί στη ζωή του, όχι γιατί είναι άξιος. Τον κάναμε πρωθυπουργό γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι ψηφίζουμε επειδή τον λένε Μητσοτάκη, ή επειδή τον λένε Σαμαρά, ή επειδή τον λένε, ξέρετε, αυτές οι οικογένειες οι μεγάλες, μέσα σε εισαγωγικά μεγάλες. Όλοι αυτοί οι κλέφτες, τέλος πάντων, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, όλοι αυτοί που μας έχουν διαλύσει, αυτούς πάμε και ψηφίζουμε. Απογοητεύεσαι μετά ή δεν απογοητεύεσαι? Και το φωνάζαμε, ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος, μην ξαναγυρνάτε στο Μητσοτάκη. Το λέγαμε τότε όταν έπεφτε ο ΣΥΡΙΖΑ, μην ξαναγυρνάτε στο Μητσοτάκη, ο τύπος είναι επικίνδυνος. Πήγε ο κόσμος εκεί πέρα, απογοητεύτηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει το δέχομαι, απογοήτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, προδότης ο Τσίπρας. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Ξαναγυρνάς πίσω στο Μητσοτακέικο, μωρέ, ή ξαναγυρνάς πίσω στους Πασόκους, δεν σου φτάνουν όλα όσα σου κάνανε. Και εμένα αυτό που μου την έδωσε ήταν το ποσοστό της αποχής στις κάλπες. Ναι, μου την έδωσε απίστευτα. Διότι το ποσοστό της αποχής τους έδωσε αυτούς 41% να μας το τρίβουν στη μούρη τώρα και να μας λένε εμείς 41%. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, έχουμε αυτοδυναμία, 157 έδρες. Ορίστε τα αποτελέσματα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας των 157 έδρων και όλα τα ωραία τα οποία έχουμε περάσει. Και πού είσαι ακόμα? Που είσαι ακόμα, αυτό που έλεγα στην αρχή. Τώρα που τελειώνουν τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα που έχουν περάσει και ένα τετραετές σχέδιο για να καθυλώσουν τη χώρα, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, εκεί να δεις γούστα. Εκεί να δεις τι ωραία θα περάσουμε. Μα το έχω πει πολλές φορές κιόλας, ότι ακόμη και την περίοδο που η χώρα ήταν βυθισμένη μέσα στα μνημόνια, όχι ότι τώρα δεν είναι, και τώρα είναι, αλλά ακόμη και εκείνη τη μαύρη περίοδο, την δεκαετία από το 2010 μέχρι και το 2020, άμα την συγκρίνεις με το τώρα, λες ότι τότε ήμασταν καλύτερα. Πώς γίνεται αυτό? Τότε ήμασταν καλύτερα. Και ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές, πάλι το Μητσοτάκη θα ψηφίζουν. Μπορεί να τον βρίζει μια ολόκληρη χώρα να λέει «Α, ο Μητσοτάκης αυτό, οι αλήτες που μας κατάνε», πάλι αυτό να πάμε ψηφίσουν. Πώς το εξηγείται αυτό το πράγμα? Πραγματικά πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι σου, να σε βιάζει και να του λες «Ρε παιδί μου, μου άρεσε, θέλω κι άλλο». Πραγματικά. Και πάει για τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης. Εύχομαι να μην τη δει πραγματικά. Την αυτοδυναμία το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να τη δει. Εύχομαι να μην δει και την τετραετία. Γιατί άπαξ και κυβερνήσουν αυτοί άλλα 4 χρόνια. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Και κανονίστε τώρα να δώσετε δύναμη στα άλλα τα υποκομματίδια. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα, πώς το λένε το κόμμα του, στο ΕΛΑΣ, που έτοιμοι για συγκυβέρνηση είναι. Στο Σαμαρά, αυτός κι αν δεν είναι έτοιμος για συγκυβέρνηση. Ελπίζω μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει, γιατί συνήθως λέμε ότι το πάθημα γίνεται μάθημα. Ελπίζω το πάθημα να έχει γίνει μάθημα πραγματικά. Ελπίζω να δω τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη, μακάρι να τη δω και τρίτη στα εκλογικά αποτελέσματα, το εύχομαι. Μακάρι να γινόταν να τους δω και εκτός Βουλής, αλλά δυστυχώς η δύναμη των ολιγαρχών είναι... Ήρθα σήμερα, είδες, καλημέρα. Δυστυχώς η δύναμη των ολιγαρχών είναι μεγάλη που θα τους ξαναβάλει μέσα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτή, της απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και εντός λίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media και να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση. Πληκτρολογήστε Focus FM 1036. Η Ραδιομάχη 99,8 για το ραδιόφωνο της Αθήνας που καθημερινά μας κάνει ένα μετάδοση. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr. Έχουμε και εφαρμογή, ναι, η οποία εφαρμόζεται εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
7: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανιστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανιστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανιστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Φίστες, λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
11: Ψητοπολείο θεμελής.
10: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
10: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
11: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
12: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
12: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
12: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
16: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
17: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
16: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
17: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
16: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
17: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
16: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
17: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
16: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
17: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
16: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
18: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην
17: πώς
18: πόρτα σου.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
20: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
18: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766.
0: 6945-990-326.
21: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
22: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος. Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
21: Από πού την είχατε πάρει?
22: Από το γυροδικείο.
23: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
22: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
23: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
24: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
25: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
24: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
25: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
26: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101.
27: Το FM είναι Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907-483-484. Κάτσε να πιούμε και μια γουλιά καφέ έτσι. Αυτά είναι, να το ευχαριστηθούμε λιγάκι, να ανοίξει και το μάτι. Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα σας βάλω λίγο να ακούσετε το τι είδους τροπολογίες περνάνε τα μεσάνυχτα όλοι αυτοί οι απατεώνες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θέλω να σας το πω, παιδιά, ότι εσείς που ζείτε σε επαρχία, σε μικρά χωριουδάκια και τα λοιπά, πρέπει να είστε σε εγρήγορση. Ειλικρινά, θα διαλύσουν οτιδήποτε θυμίζει Ελλάδα. Οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει θέλουν να το διαλύσουν, και θέλουν να διαλύσουν και την επαρχία. Ήδη το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, γιατί οι άνθρωποι της επαρχίας σηκώνονται και φεύγουν και πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις για να βρουν καλύτερες δουλειές, περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες κτλ. Η επαρχία αδειάζει. Θα προσπαθήσουν με άσχημο τρόπο να την διαλύσουν εντελώς.
28: Πλέον και με νόμο αυτής της γκοκ κυβέρνησης φυτεύονται οι αλλοδαποί στους δήμους και στα χωριά μας. Και θυμάστε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε αντινατιβιστής και δεν είχε πρόβλημα να γίνουμε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Πλέον αυτό το όραμά του γίνεται πραγματικότητα. Και γίνεται πραγματικότητα μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου στο άρθρο 154 προ...

0: μουσουλμάνους που έρχονται συντονισμένα στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη. Και είπαμε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτική ένταξη. Ένταξη σημαίνει ότι αν αυτοί οι άνθρωποι έτσι όπως θα εκπροσωπούνται και θα εκπροσωπούνται πολύ καλύτερα από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ναι μεν ψηφίζουν άμεσα το Δημοτικό Σύμβουλο που θέλουν που γίνεται αντιδήμαρχος, αλλά τέτοια εκπροσώπηση ούτε στο όνειρό τους μπορούν να φανταστούν. Όταν λοιπόν εννοούμε ένταξη, εννοούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι στις απαιτήσεις τους θα λένε δεν έχουμε τζαμί και θα γίνεται τζαμί. Αυτοί οι άνθρωποι θα λένε ότι δεν μ' αρέσει ο Κυρκώστας που ψήνει χοιρινό, θέλω να μην ψήνει χοιρινό και θέλω να ψήνει και κρέας χαλάλ. Θέλω η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι κόρες μου να κυκλοφορούν με μαντήλα. Θέλω να μαθαίνουν τη Σαρία και να ισχύει για μας η Σαρία. Δεν μιλάμε πλέον για αφομοίωση, μιλάμε για ένταξη και μάλιστα υποχρεωτική. Θα υποχρεώνονται οι Δήμοι. Και όλο αυτό δεν πρέπει να το δούμε μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να το δούμε και με μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου δικαίωσε έναν αλλοδαπό που κατοικούσε στη Γερμανία και απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου του, διότι λέει το γερμανικό κράτος δεν συνέχισε να του δίνει επιδόματα. Μόλον ότι απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου. Και τι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν το εύλογο βιωτικό επίπεδο αυτών των ανθρώπων. Και τίθεται το ερώτημα, ποιο είναι το εύλογο βιωτικό επίπεδο? Στη Γερμανία είναι 1.400 περίπου ευρώ το μήνα, κοινώς 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τον γερμανικό προϋπολογισμό για αυτούς τους ανθρώπους. Στην Ελλάδα όμως, που ένας συνταξιούχος παίρνει 400 ευρώ ή δεν παίρνει ποτέ σύνταξη μόλον.
1: Καταλαβαίνετε τι κακό πάνε να κάνουν. Πάνε να εντάξουν όλους αυτούς τους παράνομους λαθρομετανάστες οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα στη χώρα μας, να τους κάνουν όχι να είναι ένα με εμάς, να τους κάνουν να είναι πολύ περισσότερα από εμάς. Ο κύριος που ακούσατε είναι ο κύριος Νίκος Καραγιαννακίδης, είναι δικηγόρος και κάνει βίντεο, τον παρακολουθώ, κάνει κάποια βίντεο στο διαδίκτυο και τα ανεβάζει και έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει. Όπου πραγματικά αυτού του είδους τις τροπολογίες τα λέγαμε πριν από λίγο καιρό, ότι η Νέα Δημοκρατία περνάει τροπολογίες μεσάνυχτα για να μην προλάβει να υπάρξει κοινωνική αντίδραση, γιατί σου λέει ότι καταθέτουμε ένα νομοσχέδιο στις 11 το βράδυ και στη 1-2 τα ξημερώματα το περνάμε, έχει αλλάξει η μέρα οπότε μπορούμε να το περάσουμε και το περνάμε και δεν προλαβαίνει ούτε ο κόσμος να το δει, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε κανένας, για να μπορέσει να κρίνει, να μπορέσει να πει, να μπορέσει να υπάρξει μια κοινωνική αντίδραση, κάτι. Γι' αυτό τα περνάνε νύχτα αυτά τα νομοσχέδια, για να μην υπάρξει κοινωνική αντίδραση και να περάσουν στο έτσι ρε παιδί μου, εντάξει έγινε. Και τι, το μεγαλύτερο ποσοστό των νομοσχεδίων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των Ελλήνων, αφορούν τη βία, η φτωχοποίησή του κτλ, έχουν περαστεί νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, όπως κάνουν όλοι οι εγκληματίες που νύχτα για να μην τους δει κανένας και υπόγεια λειτουργούν, το ίδιο πράγμα κάνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις, είναι παράνομο αυτό? Όχι, παράνομο δεν είναι. Είναι όμως ανήθικο. Είναι ανήθικο να μην σε ενημερώνουν για όλα αυτά τα οποία ψηφίζουν μέσα στη Βουλή. Είναι ανήθικο να έχεις ψηφίσει έναν βουλευτή, να τον έχει στείλει να σε εκπροσωπήσει μέσα στη Βουλή και αυτός να μην πατάει ποτέ το πόδι του, να περνάνε αυτά τα νομοσχέδια σωριδών. Και αυτός να μην σε ενημερώνει εσένα που του έδωσε τη δύναμη να βρίσκεται εκεί πέρα μέσα να παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Είναι ανήθικο. Προστατεύστε τα χωριά σας, προστατεύστε τον τόπο σας. Μου λέγατε το πρωί για τον Γιάννη τον Μπεσιρίδη, για τον Μεσίτη, ο οποίος δεν πουλάει σπίτια σε Ισραηλινούς και τα λοιπά και τον έχουν κάνει καταγγελία και έτσι. Κανονικά θα έπρεπε όλα τα μεσητικά γραφεία να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά το χρήμα είναι γλυκό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πάνε και ξεπουλάνε την ελληνική σε Ισραηλινούς, σε Αφγανούς, σε ό,τι θέλεις. Πάνε και ξεπουλάνε τα σπίτια των Ελλήνων και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες, όπως η Θράκη ή στα ακριτικά νησιά κτλ. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να πηγαίνεις, δηλαδή θα πας αύριο μεθαύριο στο χωριό σου και δεν θα βρεις Έλληνα, θα βρεις Πακιστανούς, θα βρεις Αφγανούς. Και δεν έχω καμία ρατσιστική διάθεση, αλήθεια σας λέω παιδιά, δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή, okay, άνθρωποι είναι και αυτοί, τους σέβομαι, δεν αντιλέγω, αλλά πρέπει και αυτοί να με σεβαστούν. Έχω κάθε δικαίωμα να θέλω την προστασία των συνόρων μου. Έχω κάθε δικαίωμα να θέλω την προστασία της πατρίδος μου. Μια προστασία την οποία δυστυχώς δεν την έχω. Δεν την έχω. Όταν ο καθένας μπορεί να μπει ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσα στην Ελλάδα, να τον φέρω εδώ, να τον πληρώνω, και να θέλει να μου περάσει την οτροπία.

του Νταϊλίκη. Συγγνώμη, αλλά κάπου αυτό το πράγμα έρχεται εν πλήρη αντιθέση με αυτά τα οποία πιστεύω και, και έχω μάθει να ζω. Γιατί δηλαδή η χώρα μου θα πρέπει να γίνει ξέφραγο αμπέλι, γιατί η χώρα μου θα πρέπει κάποια στιγμή να ανήκει σε ξένους, γιατί δηλαδή να γίνεται όλο αυτό το πράγμα και να μην αντιδράει κανένας. Έκανα ένα βίντεο χθες και το ανέβασα στο TikTok και στο Facebook και είπα ότι γιατί κανένας ολιγάρχης δεν έχει πλησιάσει ποτέ το Βελόπουλο να του ζητήσει συνεργασία. Κάποιοι μου είπανε ναι, έχεις δίκιο, είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι με βρίζαν. Αυτοί που με βρίζαν, από ό,τι κατάλαβα, ήταν τρολ, αυτά τα πληρωμένα τρολ που βάζουν, γιατί είναι λογαριασμοί που είναι ανυπόστατοι και τα λοιπά. Και το είπα αυτό γιατί. Γιατί βλέπω ότι σε όλον αυτόν τον οριμαγδό ο οποίος πάει να γίνει στη χώρα, σε όλο αυτό το έγκλημα το οποίο γίνεται, δεν μιλάει κανένας άλλος πέρα από το Βελόπουλο. Πέρα από την ελληνική λύση δηλαδή, δεν παίρνει κανένας άλλος θέση στο λάθρο μεταναστευτικό. Δεν ακούω κάποιον ρε παιδιά να βγαίνει και να λέει ότι ρε εσείς, η Ελλάδα ισλαμοποιείται, η Ελλάδα διαλύεται, δεν θέλουμε να γίνει η χώρα μας, δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα πολυπολιτισμική. Θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Δηλαδή, και σας παροτρύνω να το, σας προκαλώ τέλος πάντων να πιάσετε και να ακούσετε τις θέσεις των κομμάτων, ολωνών των κομμάτων. Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα πλην του Βελόπουλο ο οποίος να μιλάει και να λέει ότι η Ελλάδα στους Έλληνες, να μιλάει και να κατακεραυνώνει αυτό το θέμα με τη λαθρομετανάστευση, με τις ΜΚΟ οι οποίες παίρνουν τρελά χρήματα για να γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι. Τι μου λέτε τώρα, πραγματικά? Δηλαδή, ας έβγαινε ένας από όλους αυτούς και να έλεγε ναι ρε παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η βίαιη ισλαμοποίηση της χώρας. Βλέπετε τι γίνεται. Φοβούνται τα παιδιά σας να κυκλοφορήσουν έξω. Τα κορίτσια σας φοβούνται να κυκλοφορήσουν έξω. Μη και πέσουν σε κανέναν από δάφτους. Τις προάλλες στο εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, στο Μολ, δεν πήγε ένας λαθρομετανάστης να βιάσει ένα 14χρονο, 15χρονο κορίτσι μέσα στις τουαλέτες? Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το κύριο περιστατικό το οποίο σίγουρα θυμόμαστε όλοι είναι το κοριτσάκι αυτό, η Μυρτό εκεί στην Πάρο, που πήγε για διακοπές με την οικογένειά της και ο άλλος ο λαθρομετανάστης να μην την άφησε ανάπηρη. Και άλλα πόσα περιστατικά έχουν γίνει και άλλα πόσα που δεν έχουν βγάλει ποτέ. Τι να λέμε τώρα, και κανένας δεν μιλάει. Δηλαδή μόνο ο Βελόπουλος το βλέπει αυτό το πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα πού είστε? Πού είστε πάνω σε αυτό το θέμα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, να ξυπνήσετε τον κόσμο, να πείτε ότι φτάνει. Πόσους να φέρουμε? Είναι δυνατόν τα χωριά να γεμίσουν σε λίγο καιρό από λαθρομετανάστες, οι οποίοι θα είναι νόμιμα μετά εδώ πέρα, θα τους νομιμοποιήσουν όλους? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να μην ξεσηκώνεται κανένα? Πώς είναι δυνατόν όλα τα κόμματα να μην μιλάτε για αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι εθνική προδοσία αυτό το πράγμα? Όταν βλέπετε ότι η χώρα καταραίει, όταν βλέπετε ότι έρχονται κατά χιλιάδες λαθρομετανάστες και θέλουν να τους εντάξουν, όχι να τους αφομοιώσουν, να τους εντάξουν μέσα στην κοινωνία και να μην μιλάει κανείς σας, τι άλλο πρέπει να γίνει? Μετά θα μπουν και οι Τούρκοι ρε παιδί μου και θα πούμε εντάξει, βαριέσαι μωρά, τους δώσουμε και δυο νησιά και τι έγινε? Τα έλεγε η Ντόρε Μπακογιάννη, τα έλεγε. Έχει δικαιώματα η Τουρκία στο Αιγαίο. Άμα τα λένε οι ίδιοι τους, αυτό και αν δεν είναι προδοσία, έτσι, να τα λένε οι ίδιοι τους, να λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Η ίδια η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, τάχα μου δήθεν ελληνική,

0: Αλλά έχουν να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν να ασχοληθούν με το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο τρέχει και είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί έρχονται και νέες δικογραφίες. Και μέσα στις νέες δικογραφίες υπάρχει, λένε, εμπλοκή γνωστού διεφθαρμένου κόμματος. Το οποίο βρίσκεται στο δρόμο από την η οποία δικογραφία βρίσκεται στο δρόμο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή κατηγορούνται ότι ζήτησαν, ότι διευκόλυναν.
2: Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα για να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η κατηγορία σε γενικές γραμμές. Είναι πλημελήματα για όλους. Όπως είπα, θα επισπευθούν οι δικαστικές διαδικασίες με δίκη μέσα στο Νοέμβριο.
1: Πάντως αυτό φαίνεται πως είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το σκάνδαλο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται και άλλη δικογραφία. Έρχονται μάλλον δικογραφίες για άλλα γαλάζια στελέχη.
2: Ράνια, αυτές οι πληροφορίες είναι υπαρκτές, επιβεβαιώνονται και από τη δική μου την πλευρά, ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και ενδέχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, να υπάρξει και άλλη δικογραφία με την εμπλοκή και πολιτικού προσώπου, δηλαδή κυβερνητικού βουλευτή ή πρώην υπουργού, ναι. Που βεβαίως αυτή η εξέλιξη αναμένεται πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Νέα δικογραφία, ονομάστε το κόμμα εκεί πέρα να τελειώνουμε, αλλά να σας πω κάτι. Κανονικά θα έπρεπε να συνταχθεί μια δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει το συγκεκριμένο κόμμα, και να πάνε να δικαστούν όσοι είναι να δικαστούν, όχι για πλημελήματα, για κακουργήματα. Γιατί ειλικρινά το λέω, εκνευρίζομαι απίστευτα όταν βλέπω να έχουν συμβεί τόσα πολλά εγκλήματα τριγύρω μας από το συγκεκριμένο κόμμα. Και αντί να τους πάνε να δικαστούν για κακουργήματα, δικάζονται για πλημελήματα.

0: Αλλά γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία η αλήθεια είναι ότι οι σφαίρες σαν το χαλάζι πέφτουν. Πάρτε να έχετε. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Πορτοσάλτη και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Ας πάμε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, το πιάνεις με μία.
0: Και
1: αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Τώρα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή ο Άρης εξιστόρησε μερικά πραγματικά περιστατικά, αλλά υπάρχουν και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνήγησε 11 βουλευτές. Από αυτούς τους 11 βρέθηκαν στοιχεία για τις 6 περιπτώσεις, όχι 4. Απλά στους 4 ασκήθηκαν οι διώξεις για απλό πλημέλημα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Έτσι, το ίδιο απλό πλημέλημα που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ο Παπάς με τον Παπαγγελόπουλο και το έλεγε άλλα η Νέα Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε διώξεις ακόμη. Λοιπόν, σε 4
2: τώρα έχει χειρότερα. Ο Παπάς 13-0.
1: Άρη μου, τώρα έχει χειρότερα. Τώρα έχει πιο απαξιωτικά αδικήματα που είναι πλημέλημα. Κάτσε λίγο να ακούσεις όμως. Έχει κι άλλο όμως. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, για 4 λοιπόν ασκήθηκαν διώξεις και για άλλους 2 δεν ασκήθηκαν διώξεις απευθείας στους βουλευτές, αλλά στις στενούς τους συνεργάτες, γιατί η εισαγγελία δέχθηκε ότι δεν τα έκαναν αυτοί, τα έκαναν τα δεξιά τους ή τα αριστερά τους χέρια. Δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα δεν μιλάμε για
3: ρουσφέτη.
1: Γιατί πάνε όλα να χωθούν κάτω από ένα χαλί που λέγεται ρουσφέτη.
3: Δεν είναι όλα ρουσφέτη. Πρέπει κάπως να διαχωρίζουμε για να είμαστε
1: ακριβώς
3: δηλαδή.
1: Μα αυτό πρέπει να πάω να σου πω τώρα.
3: Παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Ότι όταν λες γενικά και αόριστα ρουσφέτη, πρέπει να διευκρινίζουμε τι είναι. Είναι άλλο πράγμα. Έχω έναν ψηφοφόρο, τον οποίο από ανικανότητα μια υπηρεσία του δημοσίου δεν του δίνει τα λεφτά που πρέπει να του δώσει. Και εγώ κάνω μια παρέμβαση και λέω: ρε παιδιά, ο άνθρωπος πλήρη τις προϋποθέσεις δεν έχει πάρει τα λεφτά του. Και είναι άλλο πράγμα, διασφαλίζω για δικούς μου ανθρώπους πληρωμές για να πάρουν λεφτά που δεν δικαιούται και μάλιστα πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Όπως είναι,
1: είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο.
0: Άντε να δώσεις τώρα στο μέσο νεοδημοκράτη να καταλάβει. Άντε να του δώσεις να καταλάβει τι είναι ρουσφέτη και τι όχι. Αλλά μ' άρεσε το παράδειγμα το οποίο έδωσε ο κύριος Ιωάννου, δημοσιογράφος, ο οποίος είπε ότι ναι, πιάνεις τον άντρα σου ρε παιδί μου, πιστεύεις ότι σε απατάει με 3, αλλά τον πιάνεις με 1. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη, σου λέει: α, αγάπη μου, κοίταξε να δεις, εσύ πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη. Εσύ με όθησες να το κάνω αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πιάσανε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να έχουν κάνει διευκολύνσεις μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αντί να σκύψουν το κεφάλι και να πούν ότι εντάξει, ναι, σφάλαμε. Εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει, ναι, ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, ήταν οτιδήποτε. Μα ζητάνε και τα αρέστα. Ζητάμε να τους ζητήσουν συγγνώμη γιατί κατηγόρησαν και άλλους. Ένδυμους πολιτικούς, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι ζούμε ρε εσείς, ειλικρινά τι ζούμε. Και κερατάδες και δαρμένοι, δηλαδή μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Άμα το πούνε πουθενά, άμα το μάθουν αυτό στο εξωτερικό, αν δεν το έχουν μάθει, θα γελάνε όλοι μεταξύ μας. Θα λένε, κοίτα να δεις ρε εσύ, οι άνθρωποι είναι εγκληματίες στην κυβέρνηση και αντί να σκύψουν το κεφάλι, ζητάνε από τους άλλους να τους πούνε συγγνώμη. Ελλάδα 2.0, μόνο εδώ μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά θεωρώ ότι σε καμία άλλη χώρα του εξωτερικού δεν παίζει αυτό. Σε σοβαρές χώρες, έτσι, γιατί... Ωφα, η ώρα είναι 7:30 σχεδόν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μερικές ανάσες και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή
7: το λοιπόν
5: είναι ένας κύκλος. Ένα
7: είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
8: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-8638.
9: Τα νούμερα 65. Μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
14: Double Espresso Café.
13: Διπλή απόλαυση.
15: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
17: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
18: Με τη μέθοδο Dallas.
17: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
18: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
17: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
18: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
17: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
18: Dallas.
17: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
18: Τηλέφωνα 2641-045-544
17: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
19: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-87.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
22: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
21: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
22: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
21: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
23: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
24: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
25: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
24: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
25: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
24: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
25: Για ατελείωτες βουτιές.
24: 6976 79 80 23.
0: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
1: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
2: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
0: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
2: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 2641-057-778.
2: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
23: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
3: 101,7.
4: Βγαίνω ότι επί του πεπραχθέων δεν λειτουργεί πάντα με τρόπο τον οποίο να μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερή πρόσβαση στον Ιερό Βράχο. Γιατί το συγκεκριμένο ασανσέρ, όπως ανέφερα και προηγουμένως, όταν φυσάει από ένα σημείο και πάνω, δεν λειτουργεί. Δεν δουλεύει όταν βρέχει, δεν δουλεύει όταν κάνει κρύο. Σαν την κυβέρνηση που δεν δουλεύει ποτέ, έτσι είναι και το ασανσέρ. Έβαλαν ένα ασανσέρ το οποίο είναι για να εξυπηρετεί κυρίως τα άτομα με αναπηρία. Αλλά όπως λένε οι εργαζόμενοι εκεί στον Παρθενώνα, μέρα παραμέρα το συγκεκριμένο ασανσέρ δεν δουλεύει. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αλφα αναπηρία, είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο παιδί μου και θέλει να πάει να δει τον Παρθενώνα. Να έχει πληρώσει εισιτήριο και να μπαίνει μέσα και να του λένε ότι ξέρετε τι, το ανελκυστήρας δεν δουλεύει γιατί σήμερα φυσάει μισό μποφόρι παραπάνω και δεν... Πόσο τραγικά, ειλικρινά. Αλλά και το έγκλημα το οποίο γίνεται στο ίδιο το μνημείο του Παρθενώνα είναι ότι βάζουν μάρμαρα κατώτερης ποιότητας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι μαρμαροτεχνίτες εκεί στον Παρθενώνα, η λογική της υποβάθμισης του μνημείου αγγίζει ακόμη και τον ίδιο τον ναό. Γιατί φτάνουν στο βράχο μάρμαρα για τις αναστηλωτικές εργασίες οι οποίες γίνονται, τα οποία είναι δεύτερης, τρίτης διαλογής, όπου σε αυτό το μνημείο, το οποίο είναι παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, θα έπρεπε να υπάρχουν τα καλύτερα. Αλλά δυστυχώς τα μάρμαρα τα οποία καταφθάνουν στον ναό, οι πληροφορίες λένε ότι είναι με πρασινίλες, ότι έχουν ρηγματώσεις, ότι έχουν εσωτερικούς κρυστάλλους, στοιχεία τα οποία πραγματικά δυσκολεύουν την κατεργασία τους και μπορούν να επηρεάσουν βέβαια και την συμπεριφορά του υλικού, όπως λένε οι τεχνικοί οι οποίοι εργάζονται για την αναστήλωση του μνημείου. Όταν λοιπόν σε αυτή τη χώρα δεν σεβόμαστε τον πολιτισμό μας, όταν σε αυτή τη χώρα δεν σεβόμαστε την ιστορία μας και πάμε να κάνουμε δουλειές αρπακόλα, ίσα ίσα για να πούμε ότι να αναστηλώσαμε τον Παρθενώνα, να κάναμε αυτό, είναι τραγικό. Δηλαδή δεν σεβόμαστε τίποτα, ειλικρινά τίποτα. Ο Παρθενώνας, ο Ιερός Βράχος, είναι το κέντρο του ελληνισμού, είναι το κέντρο της ιστορίας μας. Είναι ό,τι σημαντικότερο μας έχει απομείνει από εκείνα τα χρόνια. Αλλά δυστυχώς, ακόμη και έτσι, εδώ τώρα θα μου πεις καταφέρανε και την πλημμυρίσανε την Ακρόπολη. Καλημέρα στον κύριο Μπακογιάννη. Πλημμυρίσανε την Ακρόπολη για όνομα του Θεού. Τις προηγούμενες ημέρες ακούσαμε και την είδηση για την νέα όψη του Παρθενώνα, για την ολοκλήρωση των εργασιών εκεί πέρα στο δυτικό αέτομα. Πολλά τα σχόλια στα social media. Ναι, είναι κάτι ωραίο αυτό που έγινε. Δεν αντιλέγω. Μάλιστα και η κυρία Μενδώνη, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, εξέδωσαν και μια ανακοίνωση έτσι φανταχτερή, μίλησαν για ένα συγκλονιστικό θέαμα του ναού. Είδαμε να εξυμνώνουν παράλληλα το αναστηλωτικό έργο της Ακρόπολης και δώσαν και ιδιαίτερη μνήμα στην Ελληνική Αναστηλωτική Σχολή, η οποία πρωτοπορεί και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς, και μπράβο τους. Όλα αυτά οκ. Okay. Καλά σε έναν βαθμό και ισχύουν. Η αποκατάσταση όσον αφορά το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, η αλήθεια είναι πως είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Απλά δεν ακούσαμε ποιοι το φτιάξανε και κάτω από ποιες συνθήκες. Οι μαρμαροτεχνίτες, οι οποίοι εργάζονται στο αναστηλωτικό έργο εκεί πέρα του Παρθενώνα και εδώ και πολλά χρόνια κρατούν στα χέρια τους όλη αυτή την ιστορία των αιώνων η οποία κρύβεται πίσω από την Ακρόπολη, λένε ότι πίσω από όλο αυτό εδώ πέρα που είδαμε, από όλους αυτούς τους θριάμβους, από όλα αυτά τα συγχαρητήρια και τα λοιπά, βρίσκεται το απόλυτο σκοτάδι. Γιατί λένε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πράξη αυτό το εγχείρημα να αναστηλώσουν το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα και προσπαθούν να βρουν και άλλα κομμάτια του το ώστε να τα τοποθετήσουν και τα λοιπά, είναι παρατημένοι στην τύχη τους. Η αλήθεια είναι ότι το να αναστηλωθεί ο Παρθενώνας δεν είναι απλά ένα κατασκευαστικό έργο. Πήραμε μια κατασκευαστική εταιρεία και τη βάλαμε εκεί πέρα και το κάναμε. Είναι μια, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως χειρουργική επέμβαση, γιατί κάθε μάρμαρο το οποίο τοποθετείται επί του ναού θα πρέπει να είναι ακριβώς ολόιδιο με το αρχαίο πρότυπο. Για να μπορέσει να γίνει λοιπόν αυτό, απαιτείται και οι άνθρωποι οι οποίοι θα εργαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι να είναι αρχικά δεξιοτέχνες, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό, σε αυτό το οποίο κάνουν και βέβαια να το αγαπούν κιόλας, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Και η ολοκλήρωση του να αποκατασταθεί το δυτικό αέτομα του Παρθενώνος ήταν ένα αποτέλεσμα όλης αυτής της επιμονής και της επιμελούς εργασίας την οποία προσέφεραν κάποιοι άνθρωποι. Όπως καταγγέλουν, είναι ένα συνεργείο το οποίο είναι αποδεκατισμένο κυριολεκτικά, γιατί από το 2007, 19 χρόνια τώρα, δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη αορίστου χρόνου. Ούτε μία. Δηλαδή, ανοίγουν θέσεις για να πάνε άνθρωποι μέσω προγραμμάτων, αυτά τα προγράμματα, τα διετή, τριετή, μέσω ΕΣΠΑ κτλ. Πηγαίνουν νέοι άνθρωποι, ξεκινούν με αγάπη για αυτό το οποίο κάνουν, μαθαίνουν τη δουλειά και μόλις έχουν μάθει τη δουλειά και μπορούν να εργαστούν πάνω σε αυτό το θέμα, τελειώνουν το πρόγραμμα και φεύγουν. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όπως εξηγούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνιμα εργαζόμενοι εκεί πέρα, η τελευταία φουρνιά, λένε, συμβασιούχων που τα τελευταία 4 χρόνια εργάζονταν στο μνημείο, πάνω που είχαν αρχίσει να αποκτούν την εμπειρία η οποία απαιτείται για να μπορέσουν να κάνουν ένα τόσο εξειδικευμένο έργο, δυστυχώς πλέον δεν βρίσκονται εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί που μάθανε αυτοί οι άνθρωποι, εκεί που θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη δουλειά, για να μπορέσει να συνταχθεί μια ομάδα και να γίνει όπως πρέπει να γίνει όλο αυτό το πράγμα, αυτοί φεύγουν γιατί τελειώνει το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι συνολικά 10 με 12 άνθρωποι, οι μόνιμοι, οι οποίοι τρέχουν για να μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας 2, 3 και 4 διαφορετικά μέτωπα πάνω στον Ιερό Βράχο και δεν ξέρουν γιατί να πρωτοκάνουν. Και αναρωτιούνται ότι η κυρία Μενδώνη ποια σχολή αναστήλωσης χειροκροτά, που σε 4-5 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, οι μόνιμοι, θα πάρουν σύνταξη και δεν θα υπάρχει κανείς ο οποίος να έχει την απαραίτητη γνώση να συνεχίσει το συγκεκριμένο έργο τους. Και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο το οποίο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, γιατί δεν είναι ούτε τα χρήματα, γιατί τους έχουν κόψει πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι η υποστελέχωση η οποία υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα που εργάζονται στον Ιερό Βράχο, το θεωρούν σπίτι τους, το θεωρούν ότι είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι δικό τους. Δηλαδή θα το βλέπουν τα παιδιά τους και θα λένε ότι ο μπαμπάς μου βοήθησε, ας πούμε, για να γίνει η αναστήλωση του μνημείου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να εργαστούν δεν έχουν μόνιμες θέσεις, εργάζονται με τα προγράμματα αυτά, τους διώχνουν και δεν θα μείνει κανένας ο οποίος να γνωρίζει να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο και να μπορέσει να υπάρξει έτσι μια συνέχεια. Πραγματικά είναι τραγικό. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάνουν καταγγελίες ότι έχουν φτάσει σε σημείο να βάζουν από την τσέπη τους για να αγοράσουν κόλλες ή χαρτόνια σχεδίου για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες δουλειές. Όλα αυτά στον Παρθενώνα, έτσι. Όλα αυτά στο σημείο που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι καλούνται να αποκαταστήσουν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ανθρωπότητας, αναγκάζονται να καλύπτουν οι ίδιοι τους μικρές καθημερινές ανάγκες για να μην σταματήσει η δουλειά. Φανταστείτε τώρα πόσο πολύ αγαπούν αυτό το οποίο κάνουν και βάζουν από την τσέπη τους, γιατί σου λέει ότι αυτό το οποίο κάνω εγώ το κάνω για τους Έλληνες, το κάνω για την Ελλάδα, για να μείνει κάτι έστω από μένα. Μεγάλη υπόθεση, πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Εγώ εύχομαι αυτά τα πράγματα να τα δούνε σοβαρά εκεί στο Υπουργείο. Να τα δει σοβαρά η κυρία Μενδώνη, δεν είναι αστείο πράγμα. Αυτές οι καταγγελίες οι οποίες γίνονται. Μιλάμε για τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία παγκοσμίως και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν να το κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Βοηθήστε τους. Πραγματικά βοηθήστε τους. Και βοηθήστε και τους επισκέπτες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται κατά χιλιάδες να δουν τον Παρθενώνα, να δουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια της αρχαίας Ελλάδος, τότε που υπήρχε μεγαλοπρέπεια στην Ελλάδα. Και τώρα χτίζουμε κοτέτσια και πέφτουν και όλα. Κάντε το μνημείο επιτέλους να λάμπει. Και όχι να λέει ο άλλος πήγα στον Παρθενώνα και δεν είχε ούτε νερό να πιω. Δεν είχε ούτε τουαλέτα να πάω και αναγκάστηκα να κάνω την ανάγκη μου ανάμεσα στα αρχαία. Για όνομα του Θεού πια. Πόση ντρόπη, πόσο ξεφτιλίκι. Λοιπόν, για να δω μηνύματα στο Viber. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ Ελβετία λέει, έλα να πιούμε καφεδάκι στο μπαλκόνι και τη Μενδώνη. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Εκεί με όλη την οικογένεια, πραγματικά σας χαίρομαι. Καλημέρα σας, καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα. Να πούμε λέει και κάποια καλημέρα, με συγχωρείτε, θα πνιγώ κιόλας, με φάγανε. Στο Θοδωρή, καλημέρα από τα σύνορα του Προμαχών. Άλλη μια ωραία εμπειρία ήρθε στο τέλος. Λέει με ασφάλεια. Καλημέρα λοιπόν στην Ελλάδα μας και στη χώρα του φωτός που θέλουν να μας την μαυρίσουν. Γεια στο Θοδωρή μου, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος, ατζέντα 2030 λέει, το λέμε εδώ και χρόνια. 4.000 το λιγότερο στο σπίτι και άνετοι δεν είμαστε. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης, παιδιά. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Ο Ραγιάς, ό,τι και να του κάνουν, λέει, δεν ξυπνάει. Δεν σηκώνεται άλλο από την καρέκλα. Έχει θυστεί στη μιζέρια του, στην πείνα του. Μόνο για τα πανηγύρια είναι. Δυστυχώς, ό,τι είμαστε έχουμε, στο έχω ξαναπεί, μη λυπάσαι σε κανέναν. Τον εαυτό μου λυπάμαι που δεν φταίω σε τίποτα, που δεν τους έχω ψηφίσει ποτέ και όμως τους ανέχομαι. Ο Χρήστος μου λέει Νεπάλ, ρε λέει Νεπάλ. Καλημέρα στον Απόστολο. Έχω καταλήξει εδώ και χρόνια, λέει, στο συμπέρασμά μου ότι ο ελληνικός λαός είναι ο πιο βλαμμένος της οικουμένης. Γεια σου, Απόστολε. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφη μέρα με υγεία. Ο πατέρας Παναγιώτης, ούτε στα τα παλιά χρόνια της Αιγύπτου, λέει, δεν φτάσαμε. Οι 7 ισχνές αγελάδες της Νέας Δημοκρατίας να τις αλλάξει ο πρόεδρός μας σε 7 χρόνια ευημερίας. Στον Θανάση, καλημέρα. Στο Μόναχο, λέει, έχουμε οδικούς συνταξιούχους 78 ετών και ακόμη δουλεύουν. Άρρωστος κόσμος, λέει. Αντί να γυρίσουν στην πατρίδα, δουλεύουν για να πληρώνουν ενίκια και να ζουν στη Γερμανία έως τον θάνατο. Καλημέρα στον Βαγγέλη, καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο, η Μαρία από τις Σικές. Εγώ, λέει, έχω πρόβλημα, δεν τους θέλω τους λαθρώ, δεν τους χρωστάμε τίποτα, να πάνε από εκεί που ήρθανε, επειδή αυτός θέλει να σβήσει το έθνος μας και την Ελλάδα και να την παραδώσει αυτούς και στην Τουρκία. Εγώ πρέπει να τους δεχτώ και να τους ταΐζω, φτάνει πια, υπομονή μας τελείωσε. Όχι, δεν λέω ότι τους δέχομαι. Σέβομαι το γεγονός της ύπαρξης αυτών των ανθρώπων, όλοι είναι άνθρωποι, δεν αντιλέγω, αλλά ο καθένας πρέπει να είναι στη χώρα του. Πρέπει ο καθένας να πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας, πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, τέλος. Επιβάλλεται αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν λέω ότι θέλω το κακό αυτών των ανθρώπων, δεν φταίνε κι αυτοί. Γιατί αυτοί έρχονται, γιατί σου λέει ότι θα πάω σε μια χώρα όπου θα μου τα παρέχουν όλα τζάμπα. Αυτή την εικόνα δίνουμε προς τα έξω και έρχονται όλο και περισσότεροι. Στον Ηράκλειο, καλημέρα. Από παλιά τα έλεγε ο Βελόπουλος. Π.χ. το σχέδιο Φέδωρα για τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και σήμερα για το Αιγαίο και τα πετρέλαια. Αλλά η διαπλοκή του συστήματος είναι τόσο μεγάλη που όλα αυτά τα κάνει να φαίνονται γραφικά και απίθανο να εφαρμοστούν. Δεν έχεις άδικο. Καλημέρα στον Χρήστο. Μέχρι να γίνει η διαγραφή και να βγουν λάδι, λέει, τα ξέρουμε αυτά. Ο Κώστας μου έχει γράψει πάρα πολλά. Εμένα, λέει, μου κατέστρεψε τη δουλειά ο καταραμένος Σαμαράς, ο οποίος έχασε το παιδί του και μυαλό δεν έβαλε και προσπαθεί να είναι πάλι μέσα στα πράγματα σε αυτή την ηλικία. Άνθρωπος είναι ανεκδίκητος. Τον Σαμαρά τον χρησιμοποιεί το σύστημα, να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Ο Σαμαράς είναι σαν ανάχωμα για να μαζέψει τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και είμαι πεπισμένος ότι θα συγκυβερνούσε άνετα με τον Μητσοτάκη. Στον Φιλάρα, καλημέρα. Είμαι στο ωραιότερη χώρο του υποκόσμου. Στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα, καλημέρα. Με 30 βαθμούς στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή. Στη Ροδιά Τυρνάβου, στη φίλη τη Σουλτάνα, καλημέρα. 26 βαθμούς. Ο Γιάννης, θα σκάψουμε τον Ιερό Βράχο, λέει, να περάσουμε σωληνώσεις για νερό. Γιατί όχι, μόνο αυτό έμεινε να κάνουν. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Μην είσαι συνωμοσιολόγος, δηλαδή τι θες να μας πεις, λέει, ότι οι ολιγάρχες βγάζουν δραχμάρες των Παρθενών εις βάρος του Έλληνα και τον αφήνουν να σαπίσει. Δηλαδή, σε λίγο θα μας πεις ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και με την Εγνατία. Ευνόμενο κράτος είμαστε. Δεν συμβαίνουν αυτά σε δημοκρατίες. Ναι, όντως, θα μπορούσε να ήταν ένα καλό σενάριο συνωμοσίας όλο αυτό το οποίο είπα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Κάποτε άξιζε ο τουρισμός. Αυτοί που άφηναν, λέει, πραγματικό συνάλλαγμα ήταν οι Ρώσοι, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι, όχι όμως όλοι οι Κινέζοι. Όταν ο Μητσοτάκης έκανε εμπάργκο στους Ρώσους, έπεσε ο ποιοτικός τουρισμός και έμειναν οι Βαλκάνοι. Α, τώρα για το εμπάργκο στους Ρώσους, θέλω να σας βάλω λίγο ένα ηχητικό του Βελόπουλου, κάτσε να το βρω, ΝΑΤΟ, όπου ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει διαλύσει τις εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, τώρα προσπαθεί να κάνει τα στραβά μάτια για χάρη του κυρίου Προκοπίου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν και οι Financial Times, το έχει πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μέσα στην Βουλή, με ονόματα ολιγαρχών και τα λοιπά, είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει με ονόματα, και ακούστε λίγο τι είπε σε ένα λεπτό, ένα λεπτάκι, έχει ενδιαφέρον.
5: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος βάζει βέτο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο για τον εφοπλιστή Προκοπίου και όχι για τον Έλληνα αγρότη κτηνοτρόφο, και δεν τρέπεται. Δεν τρέπετε! Πάρτε το δημοσίευμα, σας παρακαλώ. Ξεφτύλα διεθνώς γινόμαστε κάθε μέρα. Ξεφτύλα! Υπηρέτες των ολιγαρχών δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται υπηρέτες των πολιτών, της ελληνικής κοινωνίας. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστή ο πρόεδρός της. Που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών. Που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και καναλάρχες. Που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο. Για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζετε υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να πείτε. Η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση.
4: Για να δείτε λίγο πώς συμπεριφέρονται με τους ολιγάρχες η Νέα Δημοκρατία και τι ρουσφέτια κάνουν κτλ. Καλημέρα στο Χρήστο. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει. Υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα. Με 22 βαθμούς σήμερα εδώ μέχρι την Παρασκευή. Μετά έχει ο Θεός, που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Πολλά χαιρετίσματα με εκτίμηση. Ο μοναχικός Λίγος από την Ιρεμβέργη. Καλημέρα. Γεια σου, Ιωάννα μου. Καλημέρα που σας έλειψα. Ο Βαγγέλης, λέει, ο Παρθενώνας είναι το σύμβολο του δυτικού κόσμου. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ποιος Παρθενώνας, λέει, ποιος να δώσει προσοχή. Η Μενδώνη, λέει, για αυτήν κάτι παλιομάρμαρα είναι και γι' αυτό τσιμέντωσε τον βράχο που τον στηρίζει. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, για να ανέβουν οι Έλληνες, λέει, στην Ακρόπολη πρέπει να πληρώσουν 30 ευρώ καθένας. Έτσι ακριβώς είναι. 30 ευρώ ο καθένας για να μπορέσει να ανέβει. Ο Στέφανος μου λέει, ο Ανδρέας, πότε επιστρέφει στις εκπομπές. Ο Στέφανος πότε έρχεται, σε δύο μέρες, από εβδομάδα. Όχι. Τι. Έχουμε μέλλον, έχουμε μέλλον. Αφήστε το να ξεκουραστεί. Χθες με κάποιον, μάλλον στο TikTok, δεν ξέρω, λίγο το πρόλαβα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ο πρόεδρος, λέει, και όλοι οι δικαστές μας πήρανε χαμπάρι ότι στην Ελλάδα, στην υπόθεση ο ΠΚΠ, γίνονται μαγειρέματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλό πρωινό. Εδώ είμαι, πού να είμαι κι εγώ. Ο Παναγιώτης από το Έσεν της Γερμανίας, για να πας να δεις τον Παρθενώνα πληρώνεις εισιτήριο. Εννοείται πληρώνεις εισιτήριο. Πάντα πληρώνεις, αλλά τώρα 30 ευρουλάκια το εισιτήριο. Δεν είναι λίγο. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Το σχέδιο λέει καλά πάει. Καλημέρα στον Σάκη, τον Έλλην. Είδατε λίγο το βίντεο με τους Σουδανούς που έδειξε χθες το βράδυ στο ανατρεπτικό και έλεγαν Ελλάδα όλα είναι ανοιχτά. Όχι, δυστυχώς σχόλασα αργά. Χθες μια μισή ώρα πήγα σπίτι, δεν να προλάβω να δω. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Πάνω από την Κολονία. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ώρα είναι σχεδόν 8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος. Καλημέρα και στον Αντώνη από το Σάντο Ντομίνικο. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
6: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρινίο οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Συνεχίζεται η λειτουργία της νέας παιδικής χαράς στην πλατεία του Λιθοβουνίου, η οποία παραδόθηκε στους κατοίκους και ήδη χρησιμοποιείται καθημερινά από μικρούς και μεγάλους. Η τοπική κοινότητα εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του έργου. Στο Πανετόλιο, κάτοικοι και εκτινοτρόφοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αδέσποτων σκύλων σε κοπάδια, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το θέμα απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Οι αρχές του Αγρινίου διερευνούν υπόθεση κλοπής χρημάτων από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο με δράστες ανήλικους. Η αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς να μην αφήνουν εκτεθειμένα χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα οχήματά τους. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή η έκθεση και οι επιτυακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Της πατρίδας μας οι μελωδίες, του τόπου μας τα βλήματα», με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Επίσης συνεχίζεται η κατασκηνωτική περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού της Ιεράς Μητρόπολης Ατολίας και Ακρανίας με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Συνεχίζεται επίσης στο Φετιχέ Τζαμί η έκθεση Όναρ του γλύπτη Κωστής Γεωργίου, η οποία εγκοινιάστηκε στις 16 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στο Θέρμο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αναβίωση του παραδοσιακού αλωνίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου. Στο Αγγελόκαστρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και πλήθους κατοίκων. Οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται στην αγορά του Αγρινίου και ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις προσφορές της περίοδου. Στο Αιτωλικό άνοιξε την Κυριακή 19 Ιουλίου η αυλαία της 13ης Θεατρικής Συνάντησης Ερασιτεχνικών Ορμάδων Θεάτρου Όψης. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο υπαίθριο θέατρο της πόλης με συμμετοχές θεατρικών σχημάτων από όλη την Ελλάδα. Στις Ινιάδες, το αρχαίο θέατρο φιλοξένησε την Κυριακή 19 Ιουλίου την παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Η εκδήλωση προσέλκυσε εκατοντάδες θεατές αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά το σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Στο Δήμο Ξηρομέρου οι θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επιτυχία. Στις Φοιτίες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας του Διπεθέα Αγρινίου. Στην Αμφιλοχία, οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία για την αυξημένη επισκεψιμότητα του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου, καθώς η κίνηση στις παράθυλάσσιες περιοχές παρουσιάζει σημαντική άνοδο λόγω της θερινής περιόδου. Στον Αστακό συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών που καταφτάνουν καθημερινά στα παράλια του Ιουνίου. Όσον αφορά τον καιρό, Δευτέρα 20 Ιουλίου κυλάμε ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες στη Λεπτολοκαρνανία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την 5η 23 Ιουλίου αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροποπούλου.
8: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
9: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
10: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
11: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
11: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
10: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
11: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
10: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας. Στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683 6908 671-725.
26: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
27: Μήπως να πετάμε τότε.
26: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
28: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
29: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
30: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
29: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
30: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
29: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
30: Καθαριστήρια So Clean.
29: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
30: και Πλατεία 3 Φανάρια.
29: Και στο www.soclean.gr.
28: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
31: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
13: Dayanda Σιλίας.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
31: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
31: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου
15: Αντιλίου. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
17: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
15: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
17: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
17: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
1: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
13: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
18: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας?

0: πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Οικείο. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά, ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Καμπίνγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία
13: θα
12: επιλογή.
13: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
14: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
13: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
14: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
13: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
14: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
14: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
16: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
15: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Αλουμίνια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Αλουμίνια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
17: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
18: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
17: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
19: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
17: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
19: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
17: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
21: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος. Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
20: Από πού την είχατε πάρει?
21: Από το γυροδικείο.
22: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
21: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
22: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
23: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
24: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
23: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
24: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
25: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι απ' το.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Συνεχίζεται η λειτουργία της νέας παιδικής χαράς στην πλατεία του Λιθοβουνίου, η οποία παραδόθηκε στους κατοίκους και ήδη χρησιμοποιείται καθημερινά από μικρούς και μεγάλους. Η τοπική κοινότητα εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του έργου. Στο Παρετόλιο, κάτοικοι και κτηνοτρόφοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αδέσποτων σκύλων σε κοπάδια, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το θέμα απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Οι αρχές του Αγρινίου διερευνούν υπόθεση κλοπής χρημάτων από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο με δράστες ανήλικους. Η αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς να μην αφήνουν εκτεθειμένα χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα οχήματά τους. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή η έκθεση και οι επιτυακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Της πατρίδας μας οι μελωδίες, του τόπου μας τα βλήματα», με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Επίσης συνεχίζεται η κατασκηνωτική περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού της Ιεράς Μητρόπολης Ατολίας και Ακρανίας με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Συνεχίζεται επίσης στο Φετιχέ Τζαμί η έκθεση Όναρ του γλύπτη Κωστής Γεωργίου, η οποία εγκαινιάστηκε στις 16 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως στις 11 Οκτωβρίου 2026. Στο Θέρμο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αναβίωση του παραδοσιακού αλωνίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου. Στο Αγγελόκαστρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και πλήθους κατοίκων. Οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται στην αγορά του Αγρινίου και ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις προσφορές της περίοδου. Στο Αιτωλικό άνοιξε την Κυριακή 19 Ιουλίου η αυλαία της 13ης Θεατρικής Συνάντησης Ερασιτεχνικών Ορμάδων Θεάτρου Όψης. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο υπαίθριο θέατρο της πόλης με συμμετοχές θεατρικών σχημάτων από όλη την Ελλάδα. Στις Ινιάδες, το Αρχαίο Θέατρο φιλοξένησε την Κυριακή 19 Ιουλίου την παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Η εκδήλωση προσέλκυσε εκατοντάδες θεατές αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά το σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Στο Δήμο Ξηρομέρου οι θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επιτυχία. Στις Φοιτίες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας του Διπεθέα Αγρινίου. Στην Αμφιλοχία οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία για την αυξημένη επισκεψιμότητα του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου, καθώς η κίνηση στις παράθαλασσιες περιοχές παρουσιάζει σημαντική άνοδο λόγω της θερινής περίοδου. Στον Αστακό συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών που καταφτάνουν καθημερινά στα παράλια του Ιουνίου. Όσον αφορά τον καιρό, Δευτέρα 20 Ιουλίου κυλάμε ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες στη Λεπτολοκαρνανία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την 5η 23 Ιουλίου αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη
3: γιατρέ
0: δική
3: μου,
0: σου στιγμή.
3: Σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
3: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Sen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Απανέμι Beach Coffee Bar.
6: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-475-65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976 79 80 23.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη, η Νάντια Γκόλφη.
1: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάο Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάο Τρικούπι 4.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908

0: όμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήνου.
1: Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
5: Ακούτε Παπασημάκης. Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιοφωνία.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρη Σερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. Bye bye 26, Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
10: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
9: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
10: Δηλαδή?
9: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
11: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
12: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
11: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-27940.
11: Σωτηρακόπουλος.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
15: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
14: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
15: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
14: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
15: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
14: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
1: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
17: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
18: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
19: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
20: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
21: Κοίτα ποιον μιλάει.
20: Γιατί?
21: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
20: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κόρμι.
22: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
23: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
24: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
0: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο Θεμελής.
0: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
0: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: 101,7.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Συνεχίζεται η λειτουργία της νέας παιδικής χαράς στην πλατεία του Λιθοβουνίου, η οποία παραδόθηκε στους κατοίκους και ήδη χρησιμοποιείται καθημερινά από μικρούς και μεγάλους. Η τοπική κοινότητα εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του έργου. Στο Παρετόλιο, κάτοικοι και εκτινοτρόφοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αδέσποτων σκύλων σε κοπάδια, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το θέμα απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Οι αρχές του Αγρινίου διερευνούν υπόθεση κλοπής χρημάτων από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο με δράστες ανήλικους. Η αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς να μην αφήνουν εκτεθειμένα χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα οχήματά τους. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή η έκθεση και οι επιτυχιακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Της πατρίδας μας οι μελωδίες, του τόπου μας τα βλήματα», με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Επίσης συνεχίζεται η κατασκηνωτική περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού της Ιεράς Μητρόπολης Ατολίας και Ακρανίας με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Συνεχίζεται επίσης στο Φετιχέ Τζαμί η έκθεση Όναρ του γλύπτη Κωστής Γεωργίου, η οποία εγκαινιάστηκε στις 16 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στο Θέρμο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αναβίωση του παραδοσιακού αλωνίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου. Στο Αγγελόκαστρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και πλήθος κατοίκων. Οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται στην αγορά του Αγρινίου και ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις προσφορές της περίοδου. Στο Αιτωλικό άνοιξε την Κυριακή 19 Ιουλίου η αυλαία της 13ης Θεατρικής Συνάντησης Ερασιτεχνικών Ορμάδων Θεάτρου Όψης. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο υπαίθριο θέατρο της πόλης με συμμετοχές θεατρικών σχημάτων από όλη την Ελλάδα. Στις Ινιάδες, το Αρχαίο Θέατρο φιλοξένησε την Κυριακή 19 Ιουλίου την παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Η εκδήλωση προσέλκυσε εκατοντάδες θεατές αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά το σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Στο Δήμο Ξηρομέρου οι θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επιτυχία. Στις Φοιτίες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας του Διπεθέα Αγρινίου. Στην Αμφιλοχία οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία για την αυξημένη επισκεψιμότητα του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου, καθώς η κίνηση στις παράθαλασσιες περιοχές παρουσιάζει σημαντική άνοδο λόγω της θερινής περιόδου. Στον Αστακό συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών που καταφτάνουν καθημερινά στα παράλια του Ιουνίου. Όσον αφορά τον καιρό, Δευτέρα 20 Ιουλίου κυλάμε ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες στη Λεπτολοκαρνανία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την 5η 23 Ιουλίου αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
4: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
10: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
10: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
11: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
5: Πώς κινήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο,
14: Καταπληκτικές τιμές. Δήμης Παπαστράτου 45 6941 468 373. Δήμης, για γυναίκες που δεν περνάνε
15: απαρατήρητες. Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
16: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
15: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
16: Για τις τιμές και τις προσφορές.
15: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
16: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
15: Τηλέφωνο 2645026062.
16: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
15: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
17: Όταν όλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
18: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Όμορφη. Φαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
16: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο
14: ξυπνησές,
16: σπίτι.
14: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην
22: επόμενη. Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
1: μου, καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί.

0: συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com.
1: Ακούτε Radio Orama στους 101,7.

0: υπογράφω.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
4: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
3: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια μαγειρευτά μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-86-3865.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-57-778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Ρόγκι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-37-1707.
12: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
15: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
14: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
16: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
17: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
16: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
17: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
18: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
19: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
20: Μήπως να πετάμε τότε?
19: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
21: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
22: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
23: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
22: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
23: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
22: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
23: Καθαριστήρια so clean.
22: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
23: και πλατεία 3 Φανάρια.
22: Και στο www.showclean.gr.
21: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Συνεχίζεται η λειτουργία της νέας παιδικής χαράς στην πλατεία του Λιθοβουνίου, η οποία παραδόθηκε στους κατοίκους και ήδη χρησιμοποιείται καθημερινά από μικρούς και μεγάλους. Η τοπική κοινότητα εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του έργου. Στο Παρετόλιο, κάτοικοι και εκτινοτρόφοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αδέσποτων σκύλων σε κοπάδια, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το θέμα απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Οι αρχές του Αγρινίου διερευνούν υπόθεση κλοπής χρημάτων από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο με δράστες ανήλικους. Η αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς να μην αφήνουν εκτεθειμένα χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα οχήματά τους. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή η έκθεση και οι επιτυακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Της πατρίδας μας οι μελωδίες, του τόπου μας τα βλήματα», με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Επίσης συνεχίζεται η κατασκηνωτική περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού της Ιεράς Μητρόπολης Ατολίας και Ακρανίας με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Συνεχίζεται επίσης στο Φετιχέ Τζαμί η έκθεση Όναρ του γλύπτη Κωστής Γεωργίου, η οποία εγκαινιάστηκε στις 16 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στο Θέρμο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αναβίωση του παραδοσιακού αλωνίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου. Στο Αγγελόκαστρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και πλήθους κατοίκων. Οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται στην αγορά του Αγρινίου και ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις προσφορές της περίοδου. Στο Αιτωλικό άνοιξε την Κυριακή 19 Ιουλίου η αυλαία της 13ης Θεατρικής Συνάντησης Ερασιτεχνικών Ορμάδων Θεάτρου Όψης. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο υπαίθριο θέατρο της πόλης με συμμετοχές θεατρικών σχημάτων από όλη την Ελλάδα. Στις Ινιάδες, το Αρχαίο Θέατρο φιλοξένησε την Κυριακή 19 Ιουλίου την παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Η εκδήλωση προσέλκυσε εκατοντάδες θεατές αναδεικνύοντας για ακόμη μια χρονιά το σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Στο Δήμο Ξηρομέρου οι θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επιτυχία. Στις Φοιτίες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας του Διπεθέα Αγρινίου. Στην Αμφιλοχία οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία για την αυξημένη επισκεψιμότητα του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου, καθώς η κίνηση στις παράθυλάσσιες περιοχές παρουσιάζει σημαντική άνοδο λόγω της θερινής περίοδου. Στον Αστακό συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών που καταφτάνουν καθημερινά στα παράλια του Ιουνίου. Όσον αφορά τον καιρό, Δευτέρα 20 Ιουλίου κυλάμε ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες στη Λεωτολοκαρνανία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την 5η 23 Ιουλίου αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροποπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα.
3: χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ, κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
7: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 26410 45 544
7: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87.
10: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities, σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
11: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές, με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπα Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976 79 80 23.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στην επαγγελματία.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
17: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
18: Απέραν το γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
19: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
20: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
5: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 98 38 και στο metallicakteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
9: αλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει
11: η
10: εδώ.
11: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
16: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
17: Πώς κινήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776. Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία? Έχει εμάς.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε εμάς.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο Αγρίνιο οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Συνεχίζεται η λειτουργία της νέας παιδικής χαράς στην πλατεία του Λιθοβουνίου, η οποία παραδόθηκε στους κατοίκους και ήδη χρησιμοποιείται καθημερινά από μικρούς και μεγάλους. Η τοπική κοινότητα εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση του έργου. Στο Πανετόλιο, κάτοικοι και κτηνοτρόφοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αδέσποτων σκύλων σε κοπάδια, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το θέμα απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Οι αρχές του Αγρινίου διερευνούν υπόθεση κλοπής χρημάτων από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο με δράστες ανήλικους. Η αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς να μην αφήνουν εκτεθειμένα χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα οχήματά τους. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή η έκθεση και οι επιτυχιακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Της πατρίδας μας οι μελωδίες, του τόπου μας τα βλήματα», με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Επίσης συνεχίζεται η κατασκηνωτική περίοδος για τα κορίτσια του Δημοτικού της Ιεράς Μητρόπολης Ατολίας και Ακρανίας με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Συνεχίζεται επίσης στο Φετιχέ Τζαμί η έκθεση Όναρ του γλύπτη Κωστής Γεωργίου, η οποία εγκαινιάστηκε στις 16 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στο Θέρμο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αναβίωση του παραδοσιακού αλωνίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου. Στο Αγγελόκαστρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και πλήθους κατοίκων. Οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται στην αγορά του Αγρινίου και ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις προσφορές της περίοδου. Στο Αιτωλικό άνοιξε την Κυριακή 19 Ιουλίου η αυλαία της 13ης Θεατρικής Συνάντησης Ερασιτεχνικών Ορμάδων Θεάτρου Όψης. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο υπαίθριο θέατρο της πόλης με συμμετοχές θεατρικών σχημάτων από όλη την Ελλάδα. Στις Ινιάδες, το Αρχαίο Θέατρο φιλοξένησε την Κυριακή 19 Ιουλίου την παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Η εκδήλωση προσέλκυσε εκατοντάδες θεατές, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά το σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Στο Δήμο Ξηρομέρου, οι θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται με επιτυχία. Στις Φοιτίες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας του Διπεθέα Αγρινίου. Στην Αμφιλοχία οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία για την αυξημένη επισκεψιμότητα του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου, καθώς η κίνηση στις παράθαλασσιες περιοχές παρουσιάζει σημαντική άνοδο λόγω της θερινής περιόδου. Στον Αστακό συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών που καταφτάνουν καθημερινά στα παράλια του Ιουνίου. Όσον αφορά τον καιρό, Δευτέρα 20 Ιουλίου κυλάμε ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες στη Λεπτολοκαρνανία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την 5η 23 Ιουλίου αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο.
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
7: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Απανέμι Beach Coffee Bar.
10: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
11: Γεμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτσούρα του καφέ.
12: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
13: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
12: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
13: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
12: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
13: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
12: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
13: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
12: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
13: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
12: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.

0: Άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Κόμπη.
1: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
2: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
2: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
1: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
2: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ, ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
6: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
6: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
6: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
6: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
9: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
0: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
10: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις.

0: 683 6908 671 725.
1: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641 055 261. Άντε, ακούτε, και καλή μας όρεξη.

Καλό όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
12: Πώς κινήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
15: Αξίζει. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-58314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Εφώνημα ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, RPS, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
19: Λοιπόν, δεν είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα.
20: και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr. Camping Panorama Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Camping Panorama Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
21: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
22: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
21: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
22: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
21: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
22: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
23: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
24: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
23: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
24: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
23: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
24: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
23: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
25: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
26: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
27: Ραδιόραμα. 101,7 FM.
28: Ράδιο Όραμα. 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε.
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
15: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
16: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
15: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
16: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
15: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
16: Καθαριστήρια So Clean.
15: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
16: και Πλατεία 3 Φανάρια.
15: Και στο www.soclean.gr.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
17: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά.
0: Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
18: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
19: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
18: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
19: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
20: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Profi.
21: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
20: Profi, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
21: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
20: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
22: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
23: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
24: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
22: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
24: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνο 26410-57-778.
24: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
25: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
26: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
25: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
26: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
25: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
26: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
25: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
26: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
25: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
26: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
27: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
1: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
1: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
1: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
27: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
9: 20 ανοχής είναι ένας οίκος στον οποίο ανέχονται τα πάντα. Γι' αυτό και ονομάζεται με βάση την ελληνική γλώσσα οίκος ανοχής. Και στο ελληνικό κοινοβούλιο ανέχονται τα πάντα. Καλός ή κακός. Εγώ ρωτάω τόσα χρόνια, έχω αφήσει το λαρίκι μου σε αυτά τα μικρόφωνα, έχω αφήσει τα νιάτα μου, έχω αφήσει την ενέργειά μου, τη φλόγα που καίει μέσα μου, σε έναν αγώνα αφύπνισης, αντισυστημικό αγώνα, χωρίς κόμματα, χωρίς χώματα. Χωρίς τίποτα. Ούτε υποψηφιότητες, ούτε προσωπικό όφελος, δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό και ούτε θέλω να πάρω. Σε σχέση με άλλους που τα κονομάνε και σας κάνουνε τους ευεργέτες. Ρωτάω πού πήγανε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας είχα διαβάσει μια λίστα εδώ πέρα για το που τα δώσανε. Για το πώς στήσανε συγκεκριμένα παρεάκια στην υγεία, στην οικονομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στην παιδεία, στα ψηφιακά μέσα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς αυτοί κέρδισαν ενώ δεν κέρδισε η κοινωνία. Αλλά πετάτε χαρταετό. Ποιος από εσάς εκεί πέρα έξω ξέρουνε που πήγανε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ας τα έχω πει που με ασχολείστε με ό,τι σας πλασάρει το σύστημα. Το σύστημα το οποίο επαναφέρει συγκεκριμένα πιόνια για να φέρει τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Εγώ θα βγαίνω και θα τα λέω και δεν με νοιάζει. Μπορεί εσείς να τρέφετε ψεύτικες ελπίδες και αυταπάτες. Επαναφέρουν συγκεκριμένα πιόνια για να φέρουν τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Γιατί έτσι τους συμφέρει. Γιατί έτσι τους συμφέρει.

Αλλά είναι όλοι αυτοί από τους ήρωες που δώσανε μάχη όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το νησί. Και υπάρχουν κάποιοι, να πούμε, οι οποίοι κοιτάνε να στηρίξουν αυτούς που τους δίνουν κάνα ευρουλάκι. Διαλέξτε εκεί κάτω στην Κρήτη. Ή θα υπάρξουν οι πατριώτες οι οποίοι θα προστατέψουν το νησί από παράνομους μετανάστες και από λαμόγια. Ή θα υπάρχουν μια ζωή αυτοί που απλώνουν το χέρι για να τους δώσουν κάνα τάλιρο για να πάνε να ψηφίσουν. Διαλέξτε. Διαλέξτε. Αφού θέλετε να υποστηρίξετε Τσίπρα, μην περιμένετε από τη Μακεδονία να σας πάρει ξανά στα σοβαρά. Γιατί εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι. Εγώ αγωνίζομαι να είναι ενωμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες, να είναι ενωμένες όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη και Κρήτη έχουν καλές σχέσεις, αλλά όποιος πάει να υποστηρίξει τον πολιτικό προδότη που πούλησε την ιστορία μας, που δεν σεβάστηκε στιγμή το ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ήταν Μακεδονομάχοι, που δεν σεβάστηκε στιγμή το τι γράφουν οι μακεδονικοί τάφοι και για το ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και αφού κοιτάτε μόνο τα φράγκα και τη ρεμούλα, μην ξαναπεριμένετε να σας πάρουμε στα σοβαρά, σας το λέω. Γιατί βλέπω εδώ βγαίνουνε χασκογελώντας και λένε αχαχα θα ψηφίσουμε τον Τσίπρα, αχαχα τον Τσίπρα, τον Τσίπρα που στήριζε τους Ρωμά, τον Τσίπρα που έφερε τα capital control, τον Τσίπρα που άλλαξε το δημοψήφισμα, τον Τσίπρα που πούλησε την Ρενοσέ. Ο Τσίπρας που βγαίνει σήμερα και λέει ότι δεν θα αλλάξει την κατάσταση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτόν θέλετε να στηρίξετε. Αφού θέλετε να στηρίξετε αυτόν τον πολιτικό προδότη, μην περιμένετε από εμάς να σας πάρουμε στα σοβαρά. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτά που λέω. Μας το παίζετε και ορθόδοξοι και πάτε και στην εκκλησία. Άθεος ήταν ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το παραμύθι του τώρα. Άθεοι ήταν όλοι αυτοί και το είχαν δηλώσει. Αλλά εκεί κοιτάτε ποιος θα σας δώσει κανένα τάλιρο στο χέρι. Ωραία, αφού το κάνετε έτσι και το πάτε έτσι, είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Αφού θέλετε να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο σκέψης που λέει πάνω απ' όλα το χρήμα και όποιος μας ταΐσει, αυτόν θα στηρίξουμε, εντάξει, εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς λέμε πάνω απ' όλα η πατρίδα και ας πεινάμε. Εμείς λέμε πάνω απ' όλα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός και ας μην πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Θα επιβιώσουμε, δεν σας έχουμε ανάγκη. Δεν τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς για να μας κάνουν και τους ήρωες. Για να μας κάνουν και τους μάγκες. Δικά μας είναι τα λεφτά. Δρόμο όλοι. Δεν προσκυνάμε σε κανέναν. Εκτός αν προσκυνάτε εσείς. Γιατί από αυτά που δηλώνετε προσκυνάτε. Βάλε να ακούσουμε τι λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ πέρα η εκπρόσωπος του Τσίπρα, που δεν έχει καμία άλλα διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όλα φύγανε και πήγανε στον Τσίπρα. Επειδή άλλαξε ένα όνομα, επειδή έβαλε ένα νέο λογότυπο και επειδή άνοιξε ένα νέο αφημί, τα ίδια πρόσωπα είναι ρε. Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και δήλωνε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Τι θέλετε εκεί κάτω στην Κρήτη δηλαδή τώρα, να υπάρξει πάλι διχόνια.

0: Μας έχουν προσβάλει, το καταλαβαίνετε, και τους Μακεδόνες έχουν προσβάλει, οι Τσιπρικοί και ο Τσίπρας και οι υπουργοί του. Και τους Πόντιους έχουν προσβάλει και όλους τους έχουν προσβάλει τους Έλληνες. Όταν δεν ήξερε που είναι η Λέσβος και που είναι η Μυτιλίνη. Και όταν έλεγε ότι θα χορεύει τη Μέρκελ με τα ταούλια και θα τη λέει go back και τελικά έλεγε ελάτε και πάρτε τα όλα, τα υπογράφω. Διαλέξτε και πάρτε. Εμείς έχουμε επιλέξει να είμαστε κόντρα στο σύστημα. Άμα εσείς θέλετε να ξανασκύψετε για το χρήμα, σκύψτε. Αλλά θα χάσετε κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Την εκτίμησή μας. Βάλε να ακούσουμε, βάλε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι λέει εδώ πέρα του Τσίπρα η τύπισσα.
1: Η τοποθέτησή μας ήταν σαφής σε αυτό. Δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στα οποία φοιτούν ήδη χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Θα αναμορφώσουμε όμως ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο ίδρυσής τους. Σε αυτό δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Δηλαδή δεν θα καταργήσεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα λειτουργήσεις υπέρ των ιδιωτών. Αυτό λέει του Τσίπρα εδώ πέρα η τύπισσα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί ήδη λέει ιδρύθηκαν και ήδη φοιτούν διάφοροι άνθρωποι. Και. Άκουσε με να σου πω εγώ ποια είναι η λύση εδώ πέρα, γιατί μάλλον δεν ξέρετε και σας πουλάνε φούμαρα. Το άρθρο 16 του συντάγματος είναι συγκεκριμένο. Εντάξει, κουραφέξαλα. Κατευθείαν πρέπει να καταργηθεί ο νόμος του Πιερακάκη, να κλείσουν τα ιδιωτικά ΕΗ που άνοιξαν, να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής και να μπορέσουν επιτέλους να ξαναεπανέλθουν όλα αυτά τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ένα πτυχίο το οποίο το εξαγοράζουν κάποιοι νεόπλουτοι. Εννοείται ότι πρέπει να ξαναγίνει επανίδρυση των πανεπιστημιακών τμήματων που έκλεισε η Νέα Δημοκρατία με πρώτο τη νομική Πάτρας. Εντάξει, και αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν για να ξεκινήσει η ιστορία της παιδείας να ξαναπαίρνει αξία, γιατί την υποτιμήσανε τελείως. Κάνανε κάτι κολέγια, να πούμε εισάξια με τα πανεπιστήμια. Κάνανε κάτι κολέγια που είναι σε έναν όροφο, εισάξια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Που πας εκεί, στάζεις τα φράγκα και σε 3 χρόνια παίρνεις πτυχίο που παίρνει ο άλλος σε 9 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Τι μαθαίνει ο ένας και τι μαθαίνει ο άλλος. Που μου μιλάνε οι νεοδημοκράτες για αριστεία. Ποια αριστεία? Δεν υπάρχει αριστεία στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι άριστος στη Νέα Δημοκρατία? Για να καταλάβω. Ποιος, ο Λαζαρίδης? Που είχε βγει στην επιφάνεια η ιστορία με το πτυχίο του, τα έδωσε πίσω τα λεφτά ο Λαζαρίδης? Για δεν τι κάνει. Δεν είχε δηλώσει την τηλεόραση θα επιστρέψει τα λεφτά, τα επέστρεψε. Και άντε αυτοί οι αγρότες βγαίνουν και λένε ότι υποστηρίζουν Τσίπρα. Ποιος ρε αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές με τον νόμο Κατρούγκαλου στους αγρότες? Οι εισφορές των αγροτών προς το ΕΦΚΑ δεν συνδέθηκαν σταδιακά με το φορολογητέο εισόδημα. Ένα γεγονός που αύξησε τις επιβαρύνσεις για αρκετούς παραγωγούς. Πείτε μου εσείς ρε που γελάτε στις κάμερες και λέτε ότι στηρίζετε Τσίπρα και ξεκινάει ο αγώνας. Αλλαγές στη φορολογία ποιος έφερε? Δεν έφερε ο Τσίπρας? Δεν υπήρξε αύξηση της προκαταβολής φόρου και αλλαγές στη φορολόγηση? Δεν ήταν αυτή η βασική αιτία που βγήκατε πάλι όλοι οι αγρότες στις κινητοποιήσεις και στα μπλόκα το 2016, γιατί κάθε χρόνο βγαίνετε και στα μπλόκα, το έχετε κάνει να πούμε συνήθεια. Το 2016 δεν βγήκατε στα μπλόκα? Δεν υπήρξαν μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και λέγατε «Α, δεν γίνεται αυτό, έρχεται αύξηση κόστους παραγωγής και διαμαρτυρίες για το ασφαλιστικό και το φορολογικό και βγαίνατε και κλαίγατε και φωνάζατε». Τα ίδια κάνατε το 13 και το 14 με το Σαμαρά και τώρα κάποιοι αγρότες μου λένε Σαμαρά. Κλαίγανε τότε. Τα ίδια κάνατε με το Τσίπρα το 16 και το 17 Βγαίνατε στα μπλόκα και κλαίγατε και φωνάζετε και τώρα δεν μου λέτε στηρίζετε Τσίπρα. Άλλοι βγαίνανε τώρα στα μπλόκα με το Μητσοτάκη, λένε στηρίζουν Μητσοτάκη. Καλά ρε, έχετε πρόβλημα. Τι έχετε? Έχετε νοητική υστέρηση? Τι έχετε? Πείτε μου, εξηγήστε μου λίγο. Δεν γίνεται ρε, όταν είναι πρωθυπουργοί να βγαίνετε στα μπλόκα και να διαμαρτύρεστε και να κλαίγεστε και να φωνάζετε. Και όταν φεύγουν από πρωθυπουργοί να λέτε θα τους στηρίξουμε να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Λένε δεν γίνεται ρε φίλε. Αυτό με τους αγρότες δεν γίνεται. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις. Αποφασίστε. Ή τους θέλετε ή δεν τους θέλετε.

0: να σ' αγαπώ.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
7: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα παπάκι gmail.com.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Πρότυπος προπονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο προπονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργώ με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
6: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
0: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
1: 101,7 FM.
13: Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί να προσπαθώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω κουραστεί. Από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα οι περισσότεροι ζουν για μια αρπαχτή, για τίποτα παραπάνω. Για την αρπαχτή και μόνο. Μέχρι εκεί πάει το μυαλό σας. Να βγάλετε κανένα φράγκο. Ψωνάρες όλες. Και μιλάω γενικά και αόριστα. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες εκεί πέρα έξω είναι ψωνάρες. Και ο Έλληνας να πλήττει και η ελληνική σημαία να έχει πέσει και όλοι να πουλάνε φούμαρα. Πού είναι ο ποινικός κώδικας? Πού είναι η ελληνική αστυνομία που έχει γίνει ανθεληνική αστυνομία? Πού είναι οι θεσμοί, πού είναι η δικαιοσύνη να τους μαζέψουν όλους αυτούς? Να τους μαζέψουν τους εγκληματίες. Εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει. Εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που σπάει στο ξύλο μια γιαγιά και τη ληστεύει. Εγκληματίας είναι αυτός που βάζει χέρι στα κρατικά ταμεία. Εγκληματίας είναι αυτός που παραδίδει ιστορία και πολιτισμό σε ξένες δυνάμεις. Εγκληματίας είναι και αυτός ο οποίος υπογράφει και ανέχεται το να κυκλοφορούν τρένα τα οποία δεν παρέχουν στον επιβάτη ασφάλεια. Γιατί βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν πολλοί εγκληματίες. Εγκληματίας είναι αυτός που διακινεί ναρκωτικά. Εγκληματίας είναι αυτός ο οποίος τον κολονό πήγαινε βόλτα το παιδάκι και διαφερόντουσαν πολιτικοί και καναλάρχες και ιερείς να τον παρενοχλήσουν σεξουαλικά. Όλοι αυτοί είναι εγκληματίες. Εγκληματίες είναι κάτι υπεύθυνοι θεάτρου που πηγαίνανε με κάτι με λαμψά αγοράκια στις παραστάσεις και λέγανε ότι είναι ανήψια τους. Τα ξέρετε όλα αυτά. Δεν είναι αυτοί όλοι εγκληματίες? Και αφού είναι εγκληματίες φίλοι μου όλοι αυτοί, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Εγώ ρωτάω, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί δεν είναι μέσα ρε? Δεν σας ενοχλεί δηλαδή αυτό? Αυτή τη στιγμή στη Θράκη, ξέρετε τι συμβαίνει? Αύριο θα βγάλω τον κύριο Αρβανίτη. Αύριο δεύτερη ώρα θα βγάλω τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος ανέδειξε το θέμα με τα σχολεία που κλείσανε στην περιοχή. Να συζητήσουμε και για τα σχολεία και για το Τριεθνές που έπεσε σημαία, που θα συζητήσω και δεύτερη ώρα με τον κύριο Καλυφιώτη, και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακούσατε εσείς να μιλάνε όλοι αυτοί που βγήκαν τώρα προεκλογικά να σας το παίξουν πάλι ήρωες? Να έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια? Εμένα μου τη σπάει αυτό το πράγμα. Ξέρετε γιατί μου τη σπάει? Γιατί δεν γίνεται να δίνεις έναν αγώνα, να μιλάς, να τρέχεις, να δίνεις όλη τη ζωή σου, να θυσιάζεις την καθημερινότητά σου 5 χρόνια και να κάνεις αντιπολίτευση ή να κάνεις κριτική ή να προσπαθείς να αφυπνίσεις το λαό και να βγαίνουν προεκλογικά στο 90 όλα τα τσουτσέκια να λαϊκίζουνε και ο κόσμος να πέφτει, να πούμε, σαν ντόμινο και να λέει ναι, εδώ είμαστε. Και πού ήτανε ρε ο Τσίπρας 3 χρόνια, πού ήτανε? Ο Τσίπρας τι αγώνα έδωσε για τα Τέμπη, τι αγώνα έδωσε για την πανδημία, τι αγώνα έδωσε για όλα τα προβλήματα που είχατε τόσο καιρό? Πού ήτανε ο Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Ποια είναι η άποψή του για τα Τέμπη? Βρείτε μου μια δήλωσή του για τα Τέμπη. Σας φέρνω σαν παράδειγμα τα Τέμπη, γιατί έλεγα για τον Πλακιά και για την Καριστιανού. Τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο Τσίπρας? Στο Μαϊάμι ήταν, πού ήτανε? Πουθενά δεν ήτανε. Ήρθε στο 90 τώρα, έκανε ένα κόμμα, έβγαλε και ένα νέο λογότυπο, το στηρίζουν και 3 ολιγάρχες και λέει θα σώσω την Ελλάδα. Και πέφτετε πάνω του και λέτε ναι. Μα δεν σας εκπροσώπησε πουθενά και ποτέ. Γιατί να τον ψηφίσετε? Και είναι και πρώην πρωθυπουργός που έχει αποδείξει ότι είναι κολοτούμπας. Γιατί να τον ψηφίσει τον Τσίπρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τον πολιτικό προδότη. Και όλο αυτό το κύκλωμα εκεί πέρα, τα φιλαράκια του που έχουν προσβάλει τους Έλληνες πολίτες. Από Μακεδόνες μέχρι Πόντιους και από Πόντιους μέχρι Θρακιώτες και από Θρακιώτες μέχρι Ηπειρώτες και ό,τι θέλετε να βάλω μέσα. Εγώ πίστευα ότι ο ελληνικός λαός εκτιμάει τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν αγώνα για αυτόν. Εγώ πίστευα ότι ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει το ότι κάποιος θυσιάζει τη ζωή του και δίνει αγώνα. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν βγαίνετε και λέτε ότι θα στηρίξετε Τσίπρα. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνετε και λέτε ότι θα στηρίξετε Σαμαρά. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνετε και λέτε ότι πρέπει να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Είναι ντροπή για εμένα να ακούω από Έλληνες πολίτες να λένε ότι Τσίπρας, Σαμαράς και Μητσοτάκης θα σώσουν την Ελλάδα. Είναι ντροπή, δηλαδή θεωρώ ότι έχετε πρόβλημα νοητικό, σας το λέω ευθέως. Έχετε νοητικό πρόβλημα. Δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλός σας. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς.

0: τέτοιου μεγέθους να ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα, ε. Μα τι ευχή κι αυτή. Άρα ήταν οικονομικό έγκλημα. Ή δεν ήταν. Πάμε τώρα εδώ πέρα στα τσιράκια του Σαμαρά. Τσιράκια τα οποία παλαιότερα λέγανε άλλα, τώρα λένε άλλα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πλέον φοράνε ένα κουστούμι και ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Αν δεν τους βγει το έργο με ένα πολιτικό κόμμα, θα πάνε στο επόμενο πολιτικό κόμμα. Αν δεν τους βγει το έργο και με το επόμενο πολιτικό κόμμα, θα πάνε παρακάτω. Έχω να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά. Αυτά είναι δηλώσεις που έχει κάνει η ίδια η Καριστιανού, έτσι. Ούτε AI δεν είναι, ούτε τα έχω φτιάξει εγώ. Θα με πηγαίνανε μέσα με βραχιολάκια άμα είχα κάνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιες οι δηλώσεις της Καριστιανού είναι. Δεν έχω πει εγώ κάτι. Η ίδια τα λέει για τα υπουργεία. Η ίδια λέει ότι έχει στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια λέει ότι χάθηκαν τα παραστατικά. Δεν τα είπα εγώ. Αυτή τα είπε στην τηλεόραση. Άμα κάποιος δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν θα έρθετε σε μένα να ζητήσετε τα αρέστα. Πηγαίνετε να ζητήσετε τα αρέστα την Καριστιανού. Πηγαίνετε να τη ρωτήσετε πού είναι τα παραστατικά που χάθηκαν και γιατί χάθηκαν, ενώ είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο κανονικά. Πηγαίνετε να ζητήσετε από την Καριστιανού το λόγο για το ποιος της έταξε υπουργείο, να σας πει κανένα όνομα γιατί δεν έχει πει σε κανέναν και μιλάει για διαφάνεια. Και επειδή είστε και στον κόσμο σας, πηγαίνετε να τη ρωτήσετε γιατί λέει ότι έχει δεχθεί στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία και για να μην βάλω και το άλλο που έλεγε μπράβο στον Άδωνη. Έλα, βάλε και αυτό που έλεγε μπράβο στον Άδωνη και γι' αυτό ο Γρηγόρης λέει. Για όλα εγώ φταίω.
1: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του.
0: Εγώ φταίω και γι' αυτό που μας λέει μπράβο, που είπε μπράβο στον Άδωνη. Που είπε μπράβο στον Άδωνη και λέει ότι χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που δεν προσκυνάνε το χρήμα και την εξουσία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Εγώ σας φταίω και γι' αυτό. Αυτή τα είπε, δεν τα είπα εγώ. Ορίστε, ακούστε το ηγητικό, δεν τα λέω εγώ. Αυτή τα λέει. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που δεν προσκυνάνε το χρήμα και την εξουσία. Άκου εδώ.
1: Στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφτεί.
0: Έλα ρε αδερφέ, προχώρα παρακάτω. Έλα ρε κοιμισμένε, πάρ' τα μπογαλάκια σου και πήγαινε στην επόμενη παραλία να πούμε. Δεν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Έλα ρε αδερφέ, τώρα άσε με μεσημεριάτικα. Προσωπολάτρες, σε προσωπολάτρες. Βλέπετε ένα πρόσωπο, σας λέει εκεί πέρα πέντε πράγματα και το έχετε κάνει να πούμε ότι θα σας σώσουν. Τέλος, άμα βγει κάποιος σας πει ένα το και το και το και το, τέλος, προσωπολάτρες. Μπορεί όλη σας τη ζωή να προσκυνάτε αυτό το πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο να σας κοροϊδεύει ευθέως, αλλά εσείς εκεί, δεν βάζετε μυαλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τσιράκια του Σαμαρά. Άσε τώρα αυτούς τους κολλημένους με την Καριστιανού. Λοιπόν, βγαίνει εδώ ένας τύπος που λέγεται Νικολόπουλος. Παλαιότερα ο ίδιος τύπος είχε άλλες απόψεις. Τώρα ξαφνικά λέει καλά λόγια για τον Σαμαρά. Παλιά έλεγε άσχημα λόγια για τον Σαμαρά. Τι άλλαξε δηλαδή και λες τώρα καλά λόγια? Μπήκες κι εσύ κάτω από την ομπρέλα? Σε βάλανε στο παρεάκι τους? Πριν ήσουν ξέμπαρκος? Δεν είχες φίλους? Ή είχες κάποιους φίλους, ας πούμε, να πούμε, στην πολιτική σκηνή, αλλά όχι και τόσο πολύ? Και τώρα ξαφνικά βρήκες εκεί ένα μέτωπο? Βρήκες ένα πολιτικό τόξο προσώπων και λες άντε θα πω κι εγώ εκεί? Και ξέχασες τι έλεγες για τον Σαμαρά? Πώς είναι δυνατόν ρε παιδιά να αλλάζουν τόσο εύκολα απόψεις? Πραγματικά δεν τρέπονται να βγαίνουν και να λένε κάτι για ένα πρόσωπο και μέσα σε λίγα χρόνια, λίγους μήνες, να λένε ακριβώς τα αντίθετα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν τρέπονται? Είναι σαν να βγαίνω εγώ εδώ πέρα να λέω κάποια πράγματα για συγκεκριμένα πρόσωπα και να μ' ακούτε μέσα σε 2-3 μήνες ή ένα χρόνο να λέω ακριβώς τα αντίθετα. Δεν θα λέγατε, καλά, ο Γρηγόρης τώρα εδώ πέρα δεν είναι σωστός. Ο Γρηγόρης δεν είναι σταθερός στις απόψεις του. Ο Γρηγόρης έκανε κολοτούμπα, δεν θα τα λέγατε αυτά? Και αυτούς γιατί δεν τα λέτε αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή είναι πολιτικοί. Ξεχνάτε τόσο γρήγορα. Δεν μπορώ, αλήθεια. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Εκτός αν πέφτουν 50 ευρώ. Εκτός αν και αυτό που μιλάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διασπάθηση κονδυλίων και το payroll έχει τα ονόματά σας μέσα. Τότε να καταλάβω, γιατί αν πέσει κανένα 50 Έλληνας αλλάζει όχι απόψεις. Αλλάζει θρησκεία, αλλάζει εθνικότητα, όλα μπορεί να τα κάνει σταδιακά, θα τα δικαιολογήσει κάπως. Εδώ πέρα βγαίνουμε και σας λέμε ότι υποθηκεύουνε ρε τα μνημεία για 50 χρόνια. Υποθηκεύουνε με νέο νομοσχέδιο που φέρνουνε στο Υπουργείο Πολιτισμού τα μνημεία για 50 χρόνια. Για να μην μιλήσω για τους αρχαιολογικούς χώρους που τα έχουν κάνει, να πούμε, περιοχές στις οποίες θα έρχονται οίκοι μόδας και διάφοροι πελάτες να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Για να μην αρχίσω να λέω γιατί με ενδώνει, γιατί διαβάζω στο corinthos.gr κάτι συγκεκριμένο, ότι έχουν μπει βαριά οχήματα μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει ζημιές και έχουν υπάρξει και μηνύσεις από ό,τι γράφει εδώ πέρα το συγκεκριμένο site και υπάρχουν και φωτογραφίες που αποδεικνύουν τις παρεμβάσεις. Και υπάρχουν και διάφοροι αρχαιολόγοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους που ψάχνουν το θέμα και βλέπουν ότι εδώ πέρα έχουν γίνει ζημιές ανεπανόρθωτες στον αρχαιολογικό χώρο των Ισθμίων.

0: 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιοόραμα
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2-6-41-0-46-9-22.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις τη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά, ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπώνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
2: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
15: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
13: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
15: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
13: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
16: Αφέραντο Γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
17: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Όπιστα, φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
18: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή
19: είναι ένας κύκλος. Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
20: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641 044 555.
21: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
22: Όταν άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
23: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
22: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
23: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
22: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
23: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
22: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
23: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγριμίου Αμφιλοχίας.
22: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
23: Νταγιάντας Ηλίας.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101.
25: Θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
26: Τώρα αυτό με το τριεθνές κυρίες ερέτη του Εύρου, για να πούμε και στους ακροατές τι είναι, είναι το σημείο που συναντώνται τα σύνορα Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας στο βόρειο Εύρο, ανάμεσα στα χωριά Δίκια και Δήλοφος, όπου είναι στο Δήμο Ρεστιλιάδας Τριγώνου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, κοντά στον ποταμό Εύρο, και σε σημείο με συνοριακή διάβαση Βουλγαρίας-Τουρκίας. Είναι ένα από τα τρία τριεθνή σημεία της Ελλάδος και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Σε τριεθνή σημεία, η παρουσία ή απουσία εθνικής σημαίας, η οποία είναι ένα ισχυρό σύμβολο κυριαρχίας και εθνικής παρουσίας, είναι απαράδεκτη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δειχθεί να είναι συμβολικά παρούσα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι η Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απουσία λοιπόν αυτή δημιουργεί εικόνα εγκατάλειψης ή υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο με ιστορικό ισχυρών λαθρομεταναστευτικών πιέσεων και συνεχών ελληνοτουρκικών εντάσεων. Άρα λοιπόν εκεί δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο σημείο, ενώ υπάρχουν οι σημαίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πολίτες και εθνοφύλακες, να ξέρετε, έχουν κάνει επανειλημμένως προσπάθειες να υψώσουν την ελληνική σημαία. Είχαν αναλάβει ακόμα και το κόστος ανέγερσης ιστού 22 μέτρων, σύμφωνα με κάποιες παλαιότερες τοπικές αναφορές που έχω διαβάσει και έχω ακούσει. Και η απάντηση των αρμοδίων αρχών ήταν αρνητική. Λέει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον. Υπάρχουν και παλαιότερες τοπικές προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη από έναν κάτοικο του Δηλόφου, έναν εθνοφύλακα, τον κύριο Κυριαλάνη, όπου είχαν ξεκινήσει από το 2022, άρα δεν είναι τωρινό πρόβλημα, αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά χρόνια. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα είχε δηλώσει ότι κατά τη δική του θητεία ως υπουργός αμήνης υπήρχε, άρα δεν, αυτό αποδομεί το παρόν τουλάχιστον κυβερνητικό αφήγημα ότι πάντοτε συνέβαινε, σύμφωνα πάντοτε βέβαια με τη δηλώση του Παναγιωτόπουλου, και έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες λόγω έλλειψης τελικής έγκρισης από στρατιωτικές υπηρεσίες παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις θετικής τάσης από υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο παρελθόν. Άρα κάτι μυρίζει εδώ πέρα ότι δεν είναι απόφαση ακριβώς των στρατιωτικών. Είναι μάλλον αποφυγή πρόκλησης προς την Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το φοβερό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό διαβρώνει το soft power της Ελλάδος και την εθνική συνοχή μας και στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περιοχή με ιστορία πιέσεων. Και φυσικά ενισχύει την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται ούτε τα σύμβολα.

0: Βέβαια. Βέβαια. Μα και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και βαθύτατα συμβολικό και πολιτικό και διπλωματικό και τα πάντα. Άρα ενισχύει την συνολική εγκατάλειψη της Θράκης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Ερντογάν κάνει τηλεφωνήματα. Είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες που στην πλατεία της Αλεξανδρουπόλεως η τουρκική εθνικιστική νεολαία έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη πάνε όλοι μαζικά στο ψευδοσπίτι του Κεμάλ να κάνουν τουρισμό όποτε είναι η επέτειος των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στην Τουρκία και λέει τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Όλα αυτά, ξέρετε κύριε Σερέτη, από έναν πρωθυπουργό ο οποίος ευαγγελίζεται ότι ήταν άνθρωπος που ήταν στο Χάρβαρντ, ότι είχε διαπραγματεύσεις με εταιρικές σχέσεις, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στις διαπραγματεύσεις και πολύ σοβαρές και πάρα πολύ πολλών τριμάτων διαπραγματεύσεις, η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς εν ώρα διαπραγματεύσεως έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία. Προσέχεις και το «και», όχι να λες τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ, όχι να αφήνεις η σημαία σου να μην κυματίζει, όχι να παραλείπεις το γεγονός ότι γνωρίζει και η κουτσή Μαρία πλέον ότι μπαίνουν μπροστάριδες μπροστινή σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές καταγγελίες Βούλγαροι για να εκ μέρους του τουρκικού κράτους να αγοράζουν σπίτια πάνω, ειδικά στη Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνισταμένη ή ας πούμε για παράδειγμα η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους για να σουλατσάρουν στα Δωδεκάνησα. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι συνηθίζει ο Έλληνας να βλέπει τη μαντήλα καθημερινά? Δεν είναι τυχαίο σε επίπεδο συμβολισμών, σε επίπεδο πραγματικότητας? Ή είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία να ανηγύρει και να προβαίνει σε αποκατάσταση τζαμιών δήθεν επειδή παίρνει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή το γεγονός ότι έχουμε αφήσει μια γερμανική εταιρεία να μας κάνει προπαγάνδα και να λέει τώρα σε εμάς τους Έλληνες ότι θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί βλέποντας τη μαντήλα, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ισλαμικού κόσμου η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών. Και έρχεται τώρα η γερμανική εταιρεία, η οποία η Γερμανία έχει γεωπολιτικά άμεση σύνδεση με την Τουρκία, να μας κουνά το δάχτυλο για τη μαντήλα. Γιατί? Εάν δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το πόσο σύνθετη είναι η πραγματικότητα και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτισμικός πόλεμος, διαδικτυακός πόλεμος, συμβολικός πόλεμος, τότε οι άνθρωποι που είναι εκεί πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Άμεσα. Άμεσα. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Και καλύπτονται κάτω και πίσω από την λεοντή της αγοράς πανάκριβων εξοπλιστικών, με τα οποία εγώ δεν διαφωνώ προσωπικά καθόλου. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα εξοπλιστικά, εάν τα αγοράσεις από μόνα τους, σημαίνει ότι εσύ έχεις εξαλείψει την απειλή ή ότι δεν γίνονται πράγματα παράλληλα με τα οποία η χώρα σου να προχωρά σταδιακά προς τη φιλανδοποίηση. Καταρχήν, όταν μια χώρα καταραίει δημογραφικά και αφήνεις τόσες πολλές μεταναστευτικές ροές από συγκεκριμένα κομμάτια του Ισλαμικού κόσμου, αυτό σημαίνει ότι είτε γνωρίζεις τι γίνεται και αφήνεις μια σιωπηρή άλωση να λαμβάνει η χώρα, είτε δεν γνωρίζεις και πρέπει να παραιτηθείς άμεσα.
1: Εγώ βλέπω αυτό ισχύει που λέτε, αλλά εγώ βλέπω παράλληλα ότι συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Γαλιβιώτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κλείνουν σχολεία. Για παράδειγμα, στη Θράκη. Και έχουμε και το άρθρο 154 που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την αντικατάσταση πληθυσμών, διότι μιλάνε για υποχρεωτική ένταξη αλλοδαπών στις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Δηλαδή, βλέπουμε, να το πάρουμε έτσι απλά και να το

0: Εξηγήσουμε και στον κόσμο. Ερημώνουν όλα τα χωριά διότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί κάπως ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος να επιβιώσει στην επαρχία και να μπορέσει κάπως να κάνει μια δουλειά η οποία θα συντηρήσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Οπότε, αναγκάζεται να φύγει προς τις πόλεις. Με αποτέλεσμα να έρχονται εκεί πέρα ξένοι επενδυτές να αγοράζουν τα πάντα κόψο χρονιά και όχι τίποτα. Μαζί με το άρθρο 154 να έρχονται και οικογένειες ξένων, συγκεκριμένα από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία. Γιατί το έχουμε αυτό το παράδειγμα τώρα, και να μένουν στα δικά μας τα χωριά και με παράνομους μετανάστες, βέβαια γίνεται αυτό, υποχρεωτικά, δηλαδή αντικατάσταση πληθυσμού. Θα κάνουν αυτοί εκεί 10 παιδιά, ο Έλληνας δεν κάνει κανένα και μακροχρόνια δεν θα μας ανήκει, η περιοχή είναι απλό.
1: Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω, μόνο το εξής έχω να προσθέσω. Ότι δεν είναι μόνο τα χωριά στη Θράκη τα οποία αναφέρετε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά διότι. Έχουμε εκεί πέρα κατακτήσει, υποτίθεται τέλος πάντων, για να μην αρχίσω να κάνω κριτική στις πύλες Λοζάνης, αλλά γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εντός εισαγωγικών κατακτήσει να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και μόνοι μας βάζουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτό. Και γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, όπου και εκεί πέρα έχουμε σιωπηλή άλωση και μέσω του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο ελέγχει απόλυτα η Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς συνδέονται όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός, πριν λίγο καιρό σε ένα συνέδριο στο Economist, είπε ότι έχουμε ήδη Σουδανούς και θέλουμε και άλλους να φέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Η Σουδανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι το κράτος στο οποίο η Τουρκία έχει μπει μέσα, εξοπλίζει, και πολιτισμικά και μέσω της παιδείας μαθαίνει να δημιουργούνται νέοι Τούρκοι βυθαντιστές. Αυτοί λοιπόν οι Σουδανοί με τουρκικές ενέργειες μεταφέρονται από το Σουδάν στη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί πέρα πάλι έχει κάνει συμφωνία με τον Χαφτάρ ο Ερντογάν, διότι εμείς απουσιάζαμε και κάποιοι τον λέγανε κουτσό άλογο, και από εκεί έρχονται στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, είναι πολύ πιθανόν, για να μην πούμε με σιγουριές πράγματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο στην πατρίδα μας. Και εγκαθίστανται και σε χωριά. Γιατί? Διότι έχουν μελετήσει τι έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και επειδή ξέρουν ότι επειδή η Ελλάδα πρέπει να παραμένει ο χώρος πρώτης πύλης, ξέρουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικύσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης η αντίσταση, η εθνική και η λαϊκή ξεκινάει από την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε κατά κύριο λόγο στην αντίθεση του βρετανικού έθνους εναντίον της αθρώας μετανάστευσης, και το Brexit ήρθε με ψήφο από την περιφέρεια, όπως η αντίσταση στη Γαλλία γίνεται από την περιφέρεια και όπως η αντίσταση στη Σουηδία επίσης γίνεται στην περιφέρεια και όπου αλλού εναντίον του μαζικού επικισμού που ετοιμάζεται στην Ευρώπη. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ ενεργός, όλα στοιχεία πάνε πρώτα στην επαρχία και δεν πάνε στην Μητροπόλη όπως όλοι οι άλλοι μετανάστες σε όλη την άλλη Ευρώπη. Γιατί? Διότι ξέρουν ότι η επαρχία αρχίζει και ερημώνει και ξέρουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η αντιστροφή του πληθυσμιακού υποδείγματος της Ελλάδας από εκεί. Αυτό θα πρέπει να σημάνει καμπάνες μεγάλες, δυνατές. Αλλά σε λίγο καιρό τι θα συμβεί, κύριε Σερέτη? Δεν θα μας αφήνουν να χτυπάμε χριστιανικές καμπάνες και θα ακούμε μόνο το Μοϊζίνι. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Βέβαια το αντιλαμβάνομαι.
1: Αντιστρέφουμε τα αποτελέσματα, τα τετελεσμένα της Επανάστασης του 21. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι άλλο να σας πω.
0: Εγώ βλέπω το ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο, όπως και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Ουκρανία, όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, είτε θέλετε να πάμε στο Ταϊβάν, είτε θέλετε να πάμε και αλλού, έχουν ξεκινήσει πόλεμοι λόγω των μειονοτήτων. Ωραία. Και εδώ πέρα ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις τουρκικές μειονότητες, στέλνει κόσμο, αγοράζουν μέσω τουρκικής τράπεζας διάφορα ακίνητα, διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα στον Εύρος και στη Θράκη γενικά. Και κάπως έτσι, όπως αυτό που είπατε.
1: Τα νησιά.
0: Βλέπουμε ότι επίσης έχουν συνεισφέρει και άλλοι παράγοντες, όπως ο Σαμαράς στο παρελθόν, ο οποίος είχε υπογράψει 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν και είχε επιτρέψει τότε να έρθουν αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι, έτσι τους ονόμαζε η συμφωνία η μία, στη Θράκη για να μπορούν να διδάσκουν οι μούφτιδες τον μουσουλμανισμό και όλο αυτό που προβλέπει το Ισλάμ και όλες αυτές εδώ πέρα οι θρησκείες της Μέσης Ανατολής. Και ξαφνικά μουσουλμανοποιείται η Θράκη και κανένας δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε και μέσα από το τουρκικό προξενείο, το βλέπουμε και με το κόμμα Κίεφ, που καλός ή κακός δεν σέβονται τον Έλληνα και την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εδώ πέρα, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, όταν βγαίνει ο Ερντογάν ο πρόεδρος και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες. Κύριε Καλυβιώτη, συγγνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αντίδραση και να ξεκαθαρίζουν τα υπουργεία τις θέσεις τους. Και στην τελική η λύση για εμένα, για να σας το πω και αυτό, είναι να μεταφερθεί ένα υπουργείο στην Αλεξανδρούπολη. Για να μην μπορεί να κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος.
1: Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο.
0: Και αυτό.
1: Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο. Και πρέπει να κλείσει και η Ιράκ. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Σερετή. Ο λόγος που δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Βγάζει μια κίτρινη κάρτα πρώτα στο ένα Υπουργείο και του λέει αν συνεχίσεις προς τα εκεί πας σε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι εκ του Συντάγματος, γιατί θα έπρεπε να μπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Σύνταγμα, να μπορεί να έχει λόγο, διότι εάν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές, δεν μπορεί να είναι πλέον πάνω αυτός ο υπουργός ή κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή οποιοσδήποτε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει και η Ουγκάντα. Θα σας θυμίσω που μια χαρά είναι η Ουγκάντα, έτσι δεν το λέω υποτιμητικά. Μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Λοιπόν, και με τον στρατηγό εκεί πέρα που λέει με τη σχέση του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λοιπόν, άρα, ο λόγος που δεν κάνουν διαχρονικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι γι' αυτό. Δεν βλέπετε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο προηγουμένως.
0: Τρομερό και αυτό, ναι.
1: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Είναι σοβαρή αντιμετώπιση τώρα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας? Αυτό είναι Συμβούλιο Εθνικής Ανασφάλειας. Όχι ασφάλειας.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. στόχος μας η επιτυχία
7: ένας
6: σας.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: θέλαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822.
1: Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
2: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
4: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι. Καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε?
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και Πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.soclean.gr.
11: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε
14: Olga's Clean,
11: εμείς.
14: Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 2310-43.
15: 101,7.
16: Δηλαδή να σας πω, ο Τραμπ φταίει που ο Πρωθυπουργός έλεγε για αριστερό τραμπισμό.
17: Όχι, αλλά άμα το πάρουμε ιστορικά, γενικά για την Ελλάδα, φταίνει και οι Αμερικανοί, φταίνει και οι ξένες δυνάμεις, φταίνει και όλοι που είμαστε προτεκτοράτο, γιατί δεν μας επέτρεψαν να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά δεν θα το πάω εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Καλυβιώτη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Γερμανούς, κανέναν.
16: Μαζί σας είμαι.
17: Και συμφωνούμε σίγουρα το ότι θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάει κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά με αυτή τη δουλική στάση και λέγοντας σε όλα ναι, βλέπουμε τώρα πού θα φτάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικανοί στο τέλος θα επιλέξουν τον Τούρκο. Γιατί ο Τούρκος έχει εμφανίσει ένα πιο ισχυρό πρόσωπο. Θεωρούν ότι μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα ως η ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στο Αιγαίο και στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
16: Τώρα τα λέτε σωστά.
17: Και επίσης, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς ακόμα μετά από όσες δηλώσεις έχουν κάνει για τον Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά από τόσες δικογραφίες, ακόμα δεν έχουν πέσει.
16: Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι όπως ακριβώς το λέτε. Οι ξένοι σε τελική ανάλυση τι βλέπουνε? Το ποιος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να σταθεί ισχυρά σε ένα σημείο συγκεκριμένο γεωπολιτικό. Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης. Έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γεωπολιτικά σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μας αξίζει, δεν μας αξίζει τότε να βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μένουν ακίνητα. Δηλώσεις περί ακινησίας και ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τα ραντάρ αυτή την περίοδο είναι ηλίθιες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις χαρακτηρίσω. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα γίνονται υβριδικές επιχειρήσεις στο X, το αντιλαμβάνεστε. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Η κατάσταση έχει πάει σε ένα νέο επίπεδο. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα τρόπο να αντιπαραδοθεί. Αντίθετα, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, ενέκρινε κονδύλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Με μαύρη ωραία Ελένη, Πινελόπη με μπότοξ, ράπερ στη θέση του Βάρδου και ούτω καθεξής. Άρα βλέπετε ότι από τα πιο χαμηλά ξεκινησμιθήσεις πάτε κατευθείαν στα εξέχοντα, στα πιο σημαντικά. Μια χώρα πρέπει να την κρίνει συνολικά τι κάνει στη χαμηλή πολιτική για να φτάσει στα πολύ σημαντικά. Εδώ δεν κάνουμε βασικά πράγματα στα επίπεδα της μαλακής ισχύως. Θα κάνουμε σοβαρά πράγματα στα επίπεδα της σκληρής ισχύως. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την Κύπρο αυτή τη στιγμή που θέλουν πάλι να το βάλουν μπροστά? Δεν βλέπετε ότι στο ΝΑΤΟ, ασχέτως όποια άποψη και να έχει κανείς για το Ισραήλ, βλέπετε ότι το Ισραήλ μιλάει περισσότερο από την Ελλάδα και για την Κύπρο και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μα είναι αυτό το κρίνετε εσείς ως σοβαρό? Είναι λογικό αυτό το οποίο συμβαίνει?
17: Λογικό δεν είναι σίγουρα.
16: Είναι λογικό? Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει δομικά το κράτος μας. Δομικά δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν κρατικοί θεσμοί όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας οι οποίοι θα υπέρκυνται των πολιτικών προσώπων. Η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να την αφήνουμε μόνο στους πολιτικούς. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ελληνικό βαθύ κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπέσει στην ανάγκη των πολιτικών γενικά για να δημιουργηθεί αυτό το βαθύ κράτος. Εάν δεν δημιουργήσουν όμως αυτό το βαθύ κράτος οι ίδιοι, θα το δημιουργήσει μια εθνική τραγωδία.
17: Εσείς πιστεύετε ότι μελλοντικά έρχεται διάσπαση κράτους?
16: Τι εννοείται, πρέπει να μου το προσδιορίσετε.
17: Ότι στην ουσία, εφόσον η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, εφόσον η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει ακόμα και τα μνημεία, ακόμα και το έδαφος της, ακόμα και ό,τι έχει και δεν έχει στο υπερταμείο, εφόσον βέβαια έχουν ξεπουληθεί όλα τα δημόσια αγαθά και τα έχουν αναλάβει οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι κρατικό, δεν υπάρχει κάτι δημόσιο. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει απομείνει και φορολογείται.
16: ακούστε τι, ποια είναι, ήταν το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα ήταν η λεγόμενη Σιγκαπουριανοποίηση. Προσέξτε τι σας λέω. Η Σιγκαπούρη ήταν μια χώρα, πάρα πολύ μικρή βέβαια, δεν είχε καμία σχέση σε μέγιο προσπίκτας με την Ελλάδα, η οποία για να έχει την ησυχία της, παραδόθηκε σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί. Απλά έχει ένα κράτος, έναν ας πούμε τύπης επικεφαλής του κράτου, ο οποίος είναι ημιμονάρχης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εκλογές. Και έχει παραδοθεί πλήρως στις πολυεθνικές εταιρείες και κρατά την ησυχία της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα επί Μητσοτάκη κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει παραδώσει όλο το εθνικό πλούτο σε ελληνικά συμφέροντα και Έλληνες ολιγάρχες, αλλά και σε διάφορες πολιτικές εταιρείες, οι οποίες όμως αντιστοίχως δεν δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλά εισοδήματα, γι' αυτό ο μισθός μας είναι λίγο, μάλλον η αγοραστική μας δύναμη είναι μόνο πάνω από τις Βουλγαρίες. Και αυτό θα αλλάξει, θα πέσει και κάτω από την Βουλγαρία. Και όλη αυτή η μετάλλαξη γίνεται με στόχο να υπάρξει κάποιες ελίτ, οι οποίες εδώ πέρα θα διαφεντεύουν χωρίς τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θα σας έλεγα ότι προς εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και υπάρχει λόγος που ο Πρωθυπουργός φέρεται έτσι τους αγρότες, φέρεται έτσι τους φτηνοτρόφους, δεν κάνει τίποτα για την αποκέντρωση και δεν κάνει τίποτα ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του μέσου Έλληνα. Διότι όσους περισσότερους νέους φέρει πίσω, τόσο μεγαλύτερη και αντίδραση. Διότι στην Ελλάδα ένας από τους λόγους που δεν έχουμε αντίδραση είναι τα νιάτα όλα έχουν πάει στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Και με ψευδοαφηγήματα ότι είχαμε πει brain gain. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο δεν στηρίζεται από πουθενά. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι επειδή απουσιάζουν τα νιάτα. Διότι τα νιάτα έχουν το σθένος να πάνε την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ή οι σημελίνες μεγαλύτερων ηλικιών δεν έχουν σοφία ή δεν κάνουν ας πούμε πολλά σωστά πράγματα. Όμως είναι έτσι η φύση των ανθρώπων, ότι από κάποια ηλικία και μετά λειτουργούν με αυτά που έχουν μάθει.
17: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό, κύριε Γαλιβιώτη, διότι θεωρώ ότι και νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν το τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην αντίληψη, όχι τόσο στην ηλικία. Αν και καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέτε για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια πνευματική επανάσταση για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε στους νέους το ότι πρέπει και αυτοί να καλλιεργήσουν τα μυαλά τους για να κατανοήσουν πώς έχει το πράγμα. Γιατί βλέπω ότι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Για μένα, σας το λέω ευθέως, κάποιος που θαυμάζει Ναζί είναι ανιστόρητος, γιατί εμένα ο προπάπος μου πέθανε για να πολεμάει τους Ναζί, γιατί έχω πάει στη γραμμή του Μεταξά, στη Δράμα και στο Ρούπελ και έχω δει τι αγώνα δώσαν οι Έλληνες απέναντι στους Ναζί. Δεν νοείται Έλληνας πολίτης για εμένα να λέει ότι υποστηρίζει Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και οι νέοι έχουν τέτοιες τάσεις.
16: Συμφωνώ μαζί σας, διότι γαλουχήθηκαν από μια υποκουλτούρα, η οποία τέλος πάντων προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτή η υποκουλτούρα τους προσέφερε αυτό το οποίο τους προσφέρεται στο σχολείο με αλπαγιώτα, έκρηξη τεστοστερόνης.
17: Σωστό.
16: Θα τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι.
17: Σωστό.
16: Έκρηξη τεστοστερόνης. Αντί να τους το προσφέρει αυτό ο ελληνικός στρατός, να τους κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή ας πούμε να έχουν βολές, η εκπαίδευσή τους να έχει πραγματικό αντίκρισμα, να τους εκπαιδεύουμε στα drones, όχι τώρα που φτάσαμε στο K5, να τους κάνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον. Και να μάθουν πειθαρχία από 18 χρονών όλοι, όχι σαν και εμένα που πήγα 26 για να τελειώσω όλες μου τις σπουδές και να γυρίσω κακώς. Έπρεπε όλοι να είχαμε πάει 18. Χωρίς αναβολές, χωρίς τίποτα. 1,5 χρόνο πειθαρχία να μάθεις πράγματα, να πάρεις δεξιότητες και με το να πάρεις δεξιότητες να βοηθήσεις το έθνος σου.
17: Συμφωνώ απόλυτα. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη τώρα, έτσι, πάρα πολλές παρετήσεις. Κύριε Καλλιβιώτη, θεωρώ ότι διαλύουν τις ένοπλες δυνάμεις, σας το λέω έτσι.
16: Δεν διαφωνώ. Έχω τοποθετηθεί καιρό για αυτό το απαράδεκτο πράγμα για τους υπαξιωματικούς το οποίο πέρασε, και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίσαν τους ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση, τους τεχνικούς ας πούμε μέσα στο στρατό, που έχουν υψηλή εξειδίκευση, γνώση, ούτως ώστε να, για παράδειγμα, να συντηρήσουν μια πολεμική φρεγάτα, ένα μαχητικό ή οτιδήποτε, και όλοι αυτοί θα φύγουν, γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν περισσότερα λεφτά, να σας το θέσω έτσι. Και από εκεί και πέρα τι θα κάνει μετά το κράτος, ότι δεν θα έχει άλλους, θα κάνει extract, δηλαδή θα το δώσει έξω σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν εν τέλει τι είναι, τι είναι πιο συμφέρον, να έχεις εντός του στρατού το προσωπικό ή να δίνεις ένα συμβόλαιο έξω που θα είναι πολύ υψηλότερο. Άρα εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα που σας είπα, έχουν ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να χρησιμοποιήσει το κριτικό όπλο του που είναι ψήφος του και να αποφασίσει. Αν δεν το κάνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, είναι απλά τα πράγματα.
17: Και πρέπει πάντα να συγκρίνουμε κιόλας ποιους έχουμε απέναντί μας, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα τώρα έτσι σε μια συνάντηση που πάει ας πούμε ο Τούρκος με τους Έλληνες και συζητάει και υπάρχει ας πούμε μια χύψη σοβαρότητα από την πλευρά της Τουρκίας, και από δική μας πλευρά έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Με πιάνει τρέλα, μιλάω με έντονο ύφος κύριε Καλυβιώτη, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω τον Γιάννη Λοβέρδο να είναι υπουργός εξωτερικών και να πηγαίνει εκεί να συζητήσει τι ο Λοβέρδος, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη και με τα πρόσωπα. Όταν βάζεις έναν Έλληνα δημοσιογράφο να είναι υφυπουργός εξωτερικών και από την άλλη πλευρά έχεις τους στρατηγούς που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν τις δικές τους ταξιαρχίες. Μιλάμε εδώ πέρα για μια οργάνωση, για μια σοβαρότητα, για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία πάνω στον κλάδο. Εμάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλάδους που αναλαμβάνουν.
16: Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αυτή τη στάση. Τώρα μην μπούμε στη λογική σε τι είχε δίκιο και σε τι είχε άδικο. Είχε σε αρκετά άδικο, σε κάποια λίγα είχε δίκιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ουκρανικό σε κανένα σημείο δεν το έχει χρησιμοποιήσει, γιατί εκτιμήσεται ακόμα αυτή τη στιγμή το ουκρανικό, έτσι. Με κατέρωθεν πολύ ισχυρά πλήγματα. Είδατε εσείς σε κανένα σημείο το Υπουργείο Εξωτερικών να προέβη σε επιθετική διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή, εντός εισαγωγικών το αξιοποιώντας, γιατί πεθαίνουν άνθρωποι, το συνεχιζόμενο πόλεμο? Εφόσον έχεις αποφασίσει να πας προς τη μία πλευρά, θα έπρεπε τότε να κάνεις άμεση σύνδεση της ρωσικής κατοχής στη χώρα αυτή με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος τότε. Το κάνεις μόνο για να πάνε ελληνικές εταιρείες να νοικοδομήσουν την Ουκρανία μετά. Και το αφήνω εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος λοιπόν, εάν δεν κάνεις αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί έχει πολλά disavantage να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Έχει πάρα πολλά disavantage. Έχει όμως και κάποια avantage. Θα χρησιμοποιείς αυτά τα avantage? Όχι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ότι εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται σε μορφή business. Δεν γίνονται σε μορφή συγκροτημένης πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει ένα πολυπαράρτημα διάφορων οικονομικών κύκλων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
17: Άρα υπάρχει ένα σχέδιο, όπως σε όλους τους τομείς από ό,τι φαίνεται, από σταθεροποίησης, που μας οδηγεί στον κρεμό.
16: Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει μοτίβο. Δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δάνειο στις μικρομεσαίες στους Έλληνες επιχειρηματίες? Όχι. Γίνεται αντιστοίχως εύκολες συμπράξεις και γρήγορες με Έλληνες ολιγάρχες και με ξένες πολυεθνικές? Ναι. Γίνεται κάτι για να αναστηθεί ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να πάνε οι Έλληνες στην περιφέρεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχαμε την ευκαιρία? Δηλαδή, τι θα μπορούσε συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα. Έκανε startup σου, το σώστε σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, να έχεις αυτοματοποιημένα τρακτέρ τα οποία θα σπέρνουνε. Λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δημιουργήσει τεχνητά συστήματα, τεχνικά συστήματα ρομποτοποιημένα, ούτως ώστε να μαζεύουν την ντομάτες όπως γίνεται στο Ισραήλ. Τα έχεις κάνει αυτά. Τα έχεις δώσει σε επιδότηση στους αγρότες. Όχι. Τι έκανες ανταυτού, ο ΠΚΠΕ, και απ' την άλλη τους έχεις αφήσει χωρίς το φθηνό πετρέλαιο, χωρίς τα αιτήματα τα οποία έχουν ζητήσει, και άρα επί τ' ουσίας βάζει μια τορπίλη στον πρωτογενή τομέα. Παίδει εσύ και με τους φθηνοτρόφους. Λοιπόν, πρώτον, μάλλον δεύτερον, τρίτον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, έχεις κάνει προσπάθειες να δημιουργήσεις ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Όχι. Έχεις κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα, ούτως ώστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι τα δυναμικά μεσαία στρώματα από ηλικίες 18-55 να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα? Όχι. Έχεις κάνει κάτι για να συστήσεις το στρατό σου πλην ίσως κάποιων πραγμάτων που γίνονται με τα drones, που και αυτά εκεί αμφισβητώ διάφορα πράγματα? Όχι. Έχεις κάνει στην εξωτερική πολιτική αυτά που πρέπει? Όχι. Έχεις κάνει στο λαθρό μεταναστευτικό αυτά που πρέπει? Όχι. Άρα αυτό είναι μοτίβο για μένα. Αυτό είναι μοτίβο. Ναι. Έχεις κάνει μόνο το ελληνικό που σε ενδιαφέρει, έχεις φέρει μόνο συγκεκριμένες πολυεθνικές εδώ πέρα που σε ενδιαφέρει, δεν έχεις κάνει τίποτα με την Τουρκία, δεν έχεις κάνει τίποτα για το λαθρό μεταναστευτικό, δεν έχεις κάνει τίποτα για το δημογραφικό, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους μικρομεσαίους, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους αγρότες. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους κτηνοτρόπους.
17: Εσχεμένα.
16: Άρα αυτό είναι σχέδιο. Είναι μοτίβο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
17: Συμφωνώ είναι μαζί μοτίβο. Σας. Είναι μοτίβο. Συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, θα σας κάνω τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα λεφτά τα εκμεταλλεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Στηρίξαν τους ιδιώτες, στηρίξαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θυμάμαι το 2016.
16: Όχι όλους οι ιδιώτες.
17: Ναι, όχι, συγκεκριμένους είπα ιδιώτες. Και θυμάμαι το 2016 που έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα την μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Αλλά το ρεύμα, η τιμή δεν πέφτει. Κάτι παρόμοιο θέλουν να κάνουν και με την ίδρυυση και με το νερό. Και να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Μελλοντικά, όταν θα ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι με τους φίλους τους, με την παρέα τους, με το λόμπι τους, το νερό, το ρεύμα, τα περισσότερα ακίνητα, γιατί φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και με τα φαντ και τις πρακτικές έχουν εισβάλει και έχουν αρπάξει τα πάντα. Όταν θα ελέγχουν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, γιατί μονιμοποιούν άτομα μέσα στην ΕΥΠ. Όταν θα ελέγχουν υφυπουργούς, γιατί μονιμοποιούν υφυπουργούς, είναι και αυτό το τρελό που ζούμε τώρα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν διορίσει τον πρόεδρο, τον Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, το Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας και γενικά όλα αυτά τα τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορους ομίλους ιδιωτικούς που ελέγχουν το τι θα πιούμε, το τι θα φάμε και το πώς θα επιβιώσουμε. Τι θα μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός στο μέλλον?
16: Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν αποφασίσει ο Μητσοτάκης ή αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να τον αλλάξει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εάν δεν κάνει σοβαρές αλλαγές με το που ξεκινήσει τη θητεία του και αν δεν έχει σοβαρή εντολή τον ελληνικό λαό, θα είναι υπάλληλος. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Δεν ακούσατε τι σας είπα? Σιγκαπουριανοποίηση. Δεν σας το λέω τυχαία. Έχω πάει στη Σιγκαπούρη. Έχω συνδιαλλαγή ως μεσίτης αγοραπλουσιών πλέον πολλά χρόνια με Σιγκαπουριανούς. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που το έχει πει αυτό. Διότι υπάρχει μια αποστηρωμένη αντίληψη ότι στην Καπούρ γίνεται όλα ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι έτσι.
17: Δυστυχώς.
16: Εξαγοράζεις την ελευθερία σου με ασφάλεια. Αλλά ασφάλεια για ποιους? Και για ποιους κατοίκους? Και ποιοι θα είναι οι Έλληνες?
17: Τι θα κάνουν οι Έλληνες σερβιτόροι?
16: Ποιον θα αποκαλούμε Έλληνα στο μέλλον? Βλέπετε την Οδύσσια. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι θέμα χρώματος. Αλλά δεν μπορείς να διαγράφεις μια ολόκληρη φυλή επειδή ο Χίτλερ είχε τη θεωρία της αρίας φυλής. Καταλάβατε τι σας λέω?
17: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι.
16: Δεν μπορεί να υποχωρείς από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υποχωρείς με το να μην προβαίνεις στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτείται για να έχεις ξανά μια αυτοκρατορική συνείδηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω για να μην σας χάνω όλο το χρόνο σας στον αέρα είναι το εξής. Γιατί δεν θέλω να τα περιγράψω όλα μαύρα. Ο ελληνικός λαός έχει ένα πυρηνικό όπλο στο τέλος κάθε τετραετία, το οποίο λέγεται ψήφος. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει να παγιδεύεται στα ψευδοδιλήμματα που του θέτουν. Θα πρέπει να ψηφίσει με όρεξη να σωθεί η πατρίδα του. Διότι χωρίς πατρίδα δεν θα υπάρξει ούτε ο ίδιος. Με το να επιβιώσει, υποτίθεται να επιβιώσει, 1-2 χρόνια οικονομικά, γιατί έτσι τούταξε κάποιο κομματικό γραφείο, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει για 10 χρόνια. Ο Στουρνάρας έκανε δηλώσεις για τη συντάξη στο μέλλον. Τι ήταν αυτή η δήλωση?
17: Κάτι ξέρει κύριε Καλλιδιώτη, κάτι ξέρει. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς όμως. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από εβδομάδα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τι ρόλο παίζει ο Στουρνάρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
17: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
16: Αμήν.
17: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 3. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα για να μπορέσει να μπορέσουμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, τους τίτλους και να ενημερωθείτε κι εσείς για όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι έχουμε κάποιες πυρκαγιές, έχουν τρακάρει.
18: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
19: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
18: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
20: Η ώρα στο ραδιόραμα. Σαχαροπλαστείο
21: Κακαβούλας. Πατησερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατησερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
22: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία
23: ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
24: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
25: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
24: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
25: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
26: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε σε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Αμούργης Petit. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Πώς κινήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
5: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
27: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
27: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
27: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
27: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
28: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
29: Καλημέρα.
7: Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
29: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
29: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
30: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
31: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
32: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
33: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
34: του. Τη μέση οδό.
33: Ακριβώς.
34: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
33: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
35: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
0: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
35: Ποια δημοκρατία?
0: Δεν υπάρχει.
35: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν εφάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
0: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
35: Όχι.
0: Στους πολιτικούς.
35: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
0: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
35: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
0: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
35: Δεν πειράζει.
0: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
35: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
1: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
3: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
3: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
15: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
15: Καλησπέρα, φίλε μου.
16: Ψηλά ελληνική σημαία και ο μεγάλος ο ΠΑΟ. Τι κάνουμε?
15: Καλά, φίλε μου, εσύ?
16: Εδώ. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελλαδίτσα, ούτε Γελάδα, ούτε Ελλαδίσταν. Πάει αυτό, το ξεκαθαρίζουμε. Και το ακούω συχνά τώρα τελευταία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Καταργήσει συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ που έκανε δωρεά 12 τόνους νερά στον πυροσβεστικό σταθμό Σύνδου. Πάει και αυτό. Λοιπόν, και για τους αγρότες και τις ενοπλές δυνάμεις που πάνε να τις τελειώσουν κάποιοι άσχετοι,

0: θα βγάλουμε και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που δεν θα έχουν διαδίκτυο. Πλέον φοβόμαστε να στέλνουμε προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα. Π.χ. τον ανιψιό μου για παράδειγμα. Την κοπελιά μου για παράδειγμα. Δεν θέλω ο ατρίτος να με φακελώνει. Αυτά, Γρηγόρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, χαρά.
1: Γεια σας, παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Σίγουρα ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ενότητα στον πατριωτικό χώρο. Σίγουρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Σας ακούω, καλησπέρα.
2: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
1: Έλα, ρε Δίχρονε, πού είσαι να πούμε.
2: Αφού δεν βγάζεις τηλέφωνο, τα αποκήρυξες.
1: Όχι, βγάζω όποτε μπορώ. Σ' ακούω, πες μου την άποψή σου.
2: Να πω για το Ευαγγέλιο πρώτα, δύο λεπτά. Που έχω ωραίο θέμα.
1: Πρώτα δεν θα μας πεις την άποψή σου, αφού πάλι τα ίδια θα λέμε κάθε φορά τα ίδια. Πρώτα θα λες την άποψή σου και μετά θα σε αφήνω να λες και για το Ευαγγέλιο.
2: Μετά όλο διαφωνούμε και αυτά και με κλείνει.
1: Πες για την άποψή σου και θα σε αφήσω για το Ευαγγέλιο. Ο λόγος μου είναι τιμή.
2: Σε ποιο θέμα ακριβώς?
1: Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο βασικά. Πάμε, έλα.
2: Ποιο ακριβώς θέμα?
1: Ποιο ακριβώς θέμα? Εδώ πέρα δουλεύεις τι γίνεται στη Θράκη. Λέμε ότι κλείνουν σχολεία και βλέπουμε ότι υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού. Εδώ πέρα ο Ερντογάν μιλά για τουρκικές μειονότητες και διεκδικεί.
2: Ναι. Εγώ σου λέω ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν πατρίδες πουθενά, καμιά πατρίδα πάνω στη γη, γιατί έρχεται η παγκόσμια κυβέρνηση, η παγκόσμια δικτατορία του Αντιχρίστου. Και κανείς δεν θα μπορεί να γλιτώσει από αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση, γι' αυτό οι χριστιανοί θα αναγκαστούν να φύγουν στην αρχή στα χωριά και στο τέλος στα βουνά. Γιατί θα τους κυνηγήσουν πρώτα στις μέσες της πόλης, όποιος δεν πάρει το χάραγμα στο δεξιχέρι και στο μέτωπο, θα συλλαμβάνονται πρώτα οι χριστιανοί μέσα της πόλης, μετά θα τρέχουν η αστυνομία να τους ψάχνει στα χωριά τους. Και μετά τα χωριά θα τα αντικοπανάνε και θα τρέχουν στις σπηλιές, στα βουνά. Αυτό έρχεται σε λίγο. Πού να το καταλάβεις για αυτό? Εσύ ψάχνεις έναν πατριώτη να σώσει την Ελλάδα. Εδώ έρχεται το τέλος.
1: Όχι,
2: του κόσμου.
1: Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Δεν ψάχνω έναν πατριώτη. Εγώ δεν λέω ότι ένα πρόσωπο θα σώσει την Ελλάδα. Εγώ λέω ότι ένας χώρος θα σώσει την Ελλάδα. Δηλαδή το ότι ο πατριωτικός χώρος πρέπει να είναι ενωμένος και να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να διώξουμε αυτούς τους διεφθαρμένους. Γιατί να σου πω και κάτι, ρε Δίχρονε. Στην ελληνική επανάσταση δεν την έσωσε την Ελλάδα ένας. Δεν υπάρχει ένας, αυτό εξηγώ. Είναι σαν να λέω ότι θέλω ο Κολοκοτρώνης να συνεργαστεί με τον Καραϊσκάκη, που είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα, δεν θα πρέπει να τα συζητάμε καν. Άμα πηγαίναμε πίσω στην ελληνική επανάσταση και ο Κολοκοτρώνης έλεγε «Μόνο εγώ είμαι» και ο Καραϊσκάκης έλεγε «Μόνο εγώ είμαι» και αντίστοιχα η Μπουμπουλίνα έλεγε «Μόνο εγώ είμαι» και βλέπανε ο καθένας ποιος θα είναι ο αρχηγός. Ξέρετε, θα γινότανε. Δεν θα σωζόταν τίποτα. Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε.
2: Βρε, ο Θεός μας ελευθέρωσε την Ελλάδα. Ποιοι εσύ νομίζεις οι ήρωες του 21 μας σώσανε? Ο Χριστός είπε, εδώ έβαλα την υπογραφή μου για την ελευθερία της Ελλάδος και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει, να βγάλει την υπογραφή μου. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του. Τι νομίζεις, επειδή
1: καλά, δεν κάνανε τίποτα αυτοί να πούμε. Δεν δώσανε αγώνα, δηλαδή δεν θυσίασαν τις ζωές τους.
2: Κάναν το ανθρώπινο. Αν δεν επέμβαινε όμως ο Θεός και η Παναγία, θα ήμασταν χαμένοι από χέρι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
1: Τέλος πάντων, πάμε στο Ευαγγέλιο. Άντε, πάμε στο Ευαγγέλιο να πάω στον επόμενο.
2: Λέει, μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο. Δεν είναι τίποτα κρυφό κάτω από τον ήλιο. Υπό τον ήλιο. Δηλαδή, έχει διπλή ερμηνεία. Κάτω από τον ήλιο, όταν στο γήινο ήλιο που έκτισε η ίδια η Αγία Τριάδα που τον έκτισε τον ήλιο, δεν μπορείς, αν σταθείς κάτω από τον ήλιο, θα γίνεσαι φανερός, σε φωτίζει το ήλιος. Και γίνεσαι φανερός, δεν μπορεί να κρυφτείς. Έτσι λέει και ο ήλιος δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Χριστό, από την Αγία Τριάδα που είναι ο Θεός ο αληθινός. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Είναι πανταχού παρόν. Και στον παράδεισο μέσα είναι και στην κόλαση μέσα είναι και στον ουρανό είναι και στη γη είναι και παντού είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και όμως οι άθεοι, οι άνθρωποι νομίζουν ότι κρύβονται. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, λέει. Εγώ σας λέω, λέει στην Καινή Διαθήκη, όσα συζητήσετε κρυφά μέσα στα δωμάτια, λέει, εγώ θα τα φέρω όλα στο φως, λέει ο ύψιστος. Δηλαδή, συζητάνε οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών. Έτσι θα κάνουμε, έτσι εκεί θα χτυπήσουμε, εκεί θα πολεμήσουμε, τον τάδε θα σκοτώσουμε, την τάδε επιχείρηση θα κάνουμε και νομίζουν ότι κρύβονται οι γελοί, οι ανόητοι, ενώ δεν κρυπτώ υπό τον ήλιο. Όλα είναι φανερά, τα φέρει ο φως στο φως ο ύψιστος και λένε ποιος ρουφιάνος, ρουφιάνος μας ξεπρόσθεσε. Κάποιος υπάρχει ρουφιάνος ανάμεσά μας, λέει. Δεν μπορεί, λέει, πώς θα μαθαίνουν όλα αυτά μετά ο απλός λαός, λέει. Δεν ξέρουν ότι τους φανερώνει ο ύψιστος. Παραδείγματος χάρη, σκοτώνει κάποιος και αμέσως προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του. Επειδή είναι άθεος, νομίζει δεν το βλέπει ο παταχού παρόν Θεός και προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του από την αστυνομία. Την αστυνομία φοβάται ο ταλέπορος. Δεν φοβάται την Αγία Τριάδα που τον βλέπει, φοβάται την αστυνομία να μην τον πιάσει.
1: Δίχρονε, ναι. Καλό μεσημέρι.
2: Κάτσε, δεν κάνει δευτερόλεπτα.
1: Δύο λεπτά περάσανε, φίλε, έχω κι άλλο στην γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Hey.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Hey.
1: Ναι.
2: Έλα, Γρηγόρη.

0: Έλα, φίλε μου!
1: Έλα, Πανελλήνιος είμαι.
0: Έλα, ρε Πανελληνιέ!
1: Μπορεί τη χρονάρα, δεν κάναμε θρησκευτικά τελευταία ώρα στο ΕΠΑΛ όταν πεινήμα φαρμαθητού, δεν και κάνουμε τώρα με τσένα.
2: Για πάμε, για δώσε.
1: Λοιπόν, κάποτε ψήφισα, επέλεξα τον Κασιδιάρη προσωπικά, γιατί πίστεψα...
0: Εννοείς Χρυσή Αυγή ψήφισες.
1: Όχι, δεν ψήφισα Χρυσή Αυγή, γιατί τότε δεν μπορούσα να ψηφίσω, ήμουν ανήλικος ακόμα.
2: Α, και μιλάω για τις
1: τελευταίες, μιλάω για τις τελευταίες εκλογές που ψήφισα Σπαρτιάτες για χάρη του Κασιδιάρη.
0: Άρα δεν ψήφισες Κασιδιάρη, ψήφισες Σπαρτιάτες γιατί στο είπε ο Κασιδιάρης.
1: Ναι.
0: Λέω κι εγώ πώς ψήφισες χωρίς Χρυσή Αυγή Κασιδιάρη. Ωραία, ψήφισες στην ουσία Σπαρτιάτες γιατί στο είπε ο Κασιδιάρης. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, θα πρέπει αυτή τη φορά όσοι κινούμαστε προς τα εκεί να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Έκανα τεράστιο λάθος. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι συστημικός ή αντισυστημικός ο Κασιδιάρης. Ο ρόλος του όμως που έπαιξε έμπρακτα ήταν να επωφεληθεί το σύστημα του Μητσοτάκη αυτό το πράγμα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουν παρουσιαστεί έτσι πάρα πολλοί πατριώτες, για να πούμε και για τον Σαμαρά. Συγγνώμη, το θέμα της Αμφίπολης, που την έθαψε την Αμφίπολη ο Σαμαράς, αυτό γιατί δεν το λέει κανένα δρυσί.
0: Το ξέρεις ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, έχω πάρει άνθρωπο, αρχαιολόγο, ο οποίος ασχολούταν ενεργά με αυτό και δεν βγαίνουν στον αέρα, φοβούνται. Φοβούνται να βγουν οι αρχαιολόγοι στον αέρα να πούν την αλήθεια.
1: Γιατί δεν μας λέει ο Σαμαράς τώρα που είναι πατριώτης, που ξαναφόρεσε τη φανέλα της εθνικής αυτή που φοράς και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν γυρνάει να μας πει τι έγινε με την Αμφίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί την έθαψε την
0: Μα δεν το ρωτάει και κανένας, δεν έρχεται για συνέντευξη εδώ πέρα. Τους λέμε να έρθουν για συνέντευξη, δεν έρχονται. Όπως και τον Κασιδιάρη τον έχω καλέσει για συνέντευξη. Για να τον ρωτήσω κάποια πράγματα για τις απόψεις του και δεν ήρθε. Και πάει και μου βγαίνει αλλού. Άκου να σου πω εγώ κάτι γιατί ανέφερες και τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρη στην προκειμένη φάση, στις προπροηγούμενες εκλογές, στήριξε τους Σπαρτιάτες. Στις προηγούμενες στήριξε τους Σπαρτιάτες. Στις ευρωεκλογές στήριξε Εμφιετζόγλου. Εγώ βλέπω τα πράγματα και τα γεγονότα. Ωραία. Ο Εμφιετζόγλου δεν εκλέχθηκε και οι Σπαρτιάτες εκλέχθηκαν και είδαμε που φτάσαμε.
1: Οπότε, όλα πήγανε στον κουβά.
0: Δεν γίνεται, άκουσε με, δεν γίνεται στον πατριωτικό χώρο να λειτουργούν κάποιοι παρορμητικά. Να λένε ότι τώρα έκανε μια δήλωση προχθές. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Τι δήλωση είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι δήλωση είναι αυτή, όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, τι υποστηρίζει, αδερφέ, να κάνουμε όλοι ένα κόμμα. Και τι θα καταφέρουμε δηλαδή, ρε Πανελλήνη, αν κάνουμε όλοι από ένα κόμμα, για πες μου.
1: Τίποτα, θα χωριστούμε σε παζλ. Πώς είναι το παζλ σε χίλια κομμάτια.
0: Θα χωριστούμε εμείς σε παζλ, αλλά η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της και εξαγορασμένοι και οι ψηφοφόροι και όλοι αυτοί που είναι μπλεκόμενοι, δεν θα πάνε να κάνουν κόμμα, αδερφέ. Θα στηρίξουν το Μητσοτάκη και θα ξαναεκλεχθεί με αυτόν τον τρόπο Μητσοτάκης.
1: Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο και τη Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, δηλαδή, γιατί δεν μας λέει για ποιο λόγο, πώς διαγράφηκε η Λατινοπούλου. Βγήκε μια μέρα, ένα ωραίο πρωινό, είχε γράψει για κάτι τρίχες, για κάτι γυναικείες μασχάλες που είναι αξίριστες. Διενέκραξε όλο το Πανελλήνιο, όλα τα πρωινάδικα και στο τέλος να πούμε έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή...
0: Μα έχει δηλώσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου ότι ο καταλληλότερος λέει...
1: Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής.
0: Άσε μας τώρα.
1: Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής.
0: Και
1: από την άλλη πλευρά για την Καριστιανού που έβαλες πάλι ξανά πριν το απόσπασμα που είπε ότι μακάρι όλα τα οικονομικά εγκλήματα να ήταν αυτά στη χώρα. Τι λες κυρία μου. Πήγαμε πέρσι, πρόπερσι να πούμε όλοι, βάζαμε την υπογραφή μας για τα Τέμπη, στα Instagram και στα Facebook και σε αυτά.
0: Ναι.
1: Και μέσα από εκεί μου έκανες εσύ το κόμμα σου. Την επόμενη φορά όχι φίλε, κανένας να μην την κατέβει. Για τα θύματα των Τεμπών δεν θα κατέβει κανένας, τελείωσε.
0: Μα δεν θα κατεβαίνουμε, ξέρεις τι, δεν φταίνε όμως και οι υπόλοιποι.
1: Ή θα κατεβαίνουμε για όλους, ή θα κατεβαίνουμε και για το Μάτι, για τη Μάντρα, για τα Τέμπη τότε με τους Φαοξίδες, για το πέταλο του Μαλιακού τότε με τους μαθητές και τότε πάλι στα Τέμπη με τους μαθητές και τώρα για τα 57 των Τεμπών, θα βγαίνουμε για όλους. Για κανέναν είμαι μονομένα, τελείωσε. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε.
0: Άκουσα με λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή, στην Εθνική Οδό ακόμα είναι τέλη Ιουλίου, είναι να πούμε 40 βαθμούς εδώ πέρα, φράζουμε όλοι να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλειές μας και να πάμε να στηρίζουμε την κάθε Καριστιανού κάθε φορά που θρυνεί το παιδί της. Τη μάνα του Κατσίφα, ποιος τη στηρίζει αυτή τη στιγμή.
0: Κανένας.
1: Και μαραζώνει.
0: Κανένας. Κανένας δεν τη στηρίζει. Έτσι, έτσι όπως το λες, κανένας δεν τη στηρίζει. Και είναι άδικο.
1: Παραζώνια απάνω στη Βόρεια Ήπειρο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στους Αλβανιάριδες απάνω.
0: Έτσι, άκουσε, με τώρα, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Σκέψου λίγο τώρα αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Γιατί ο Γρηγόρης, δεν φίλε, ούτε πολιτεύεται, ούτε έχει κανένα σκοπό. Εγώ τι λέω. Ενωμένος ο πατριωτικός χώρος. Άκουσε με λίγο, Πανελλήνιε. Πάω με τη λογική. Εμένα δεν με νοιάζει ούτε ο Κασιδιάρης, δεν με νοιάζει ούτε ο Λαγός, δεν με νοιάζει ούτε η Χρυσή Αυγή, δεν με νοιάζει κανένας. Άκουσε με λίγο όμως. Ο ενωμένος πατριωτικός χώρος. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει. Δεν αποφασίζουν τα πρόσωπα. Ο κόσμος λοιπόν θα έπρεπε, καλός ή κακός, να έχει στο μυαλό του αυτό που θα σου εξηγήσω τώρα και θέλω να μου πει αν συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Άμα ενωθούν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι ευεργέτες και ότι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα και ότι όντως θέλουν να κυματίζει ψηλά ελληνική σημαία, τι ποσοστό θα έχει ο χώρος?
1: Αν είναι πραγματικοί πατριώτες και πάνε να αλλάξουν τη χώρα και ενωθούν έμπρακτα, τότε μιλάμε για μια κυβέρνηση εθνική.
0: Μπράβο, πατριωτική εθνική κυβέρνηση. Αυτό δεν θέλουμε.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Αυτό, με πολλά κόμματα αυτό δεν γίνεται, πρώτον. Δεύτερον, άμα ενωθούν όλοι αυτοί, τι ποσοστό έχουν? Για πες μου, πατριωτικός εθνικός χώρος, τι ποσοστό έχει?
1: Για μένα αυτή τη στιγμή ο πατριωτικός χώρος, ο εθνικιστικός, ο εθνικός μάλλον χώρος, αγγίζει γύρω στο 25-30% πιστεύω.
0: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, 25-30%. Ξέρεις τι θα γινότανε? Άκουσε με ρε αδερφέ, άκουσε με. Τι θα γινότανε αν ενωνόταν ο πατριωτικός χώρος? Αν ενωνόταν ο πατριωτικός χώρος, τι θα γινόταν στην Ελλάδα, ξέρεις?
1: Γι' αυτό σου βάζουν πολλά μαγαζάκια
0: διάσπαρτα. Αυτό είναι.
1: Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω. Εμένα δεν με πειράζει το ότι τατουάζ έχει ο καθένας, έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να μην βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης να μου λέει κάποτε ότι την σβάστηκα την έχει για τατουάζ επειδή είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο. Γιατί με την ίδια λογική δεν τη χρησιμοποιούσαν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες, τη χρησιμοποιούν και οι Βουδιστές, οι Ινδουιστές και οι Τζαϊνιστές κάτω στην Ινδία. Δεν το έκανε για αυτούς, φαντάζομαι. Το έκανε γιατί ο άνθρωπος πιστεύει στο μανιφέστο.
0: Έχει φθαρεί η σβάστηκα. Άκουσε με. Ήτανε αρχαιοελληνικό σύμβολο, αλλά έχει φθαρεί από τους ναζιστές και είναι λογικό, εφόσον το έχεις κάνει τώρα, μετά από τους ναζιστές, να θεωρείς ναζί. Και πέρα από αυτό δεν είναι μόνο η σβάστηκα, αδερφέ, υπάρχουν και φωτογραφίες. Υπάρχουν και φωτογραφίες, άκουσε με. Κάτω το Μιχαλολιάκο τώρα για εμείς.
3: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
6: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683 6908-671-725. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
6: Γυμναστικό Σύλλογο Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04766 6945 990 326.
4: Απανένι Beach Coffee Bar.
9: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514
6: Πεζόγυρος. 107. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
11: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 26410 45 544
11: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87.
14: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-7652-44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
17: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές. Με άνεση και ανεμελιά.
18: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
18: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Για ατελείωτες βουτιές.
18: 6976-79-80-23.
19: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
20: 101,7.
1: Βλέπουμε Airbnb κάποια στιγμή αυτό.
0: Πολύ πιθανό είναι.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Καλό μεσημέρι!
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ στον επόμενο.
21: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
21: Γεια σας. Πρώτον, θέλω να πω ένα πράγμα. Εγώ...
0: Δεν σας ακούμε καθαρά, κυρία μου. Δεν σας ακούμε καθαρά. Μπορείτε λίγο να έχετε καλύτερο σήμα, να μιλήσετε λίγο πιο καθαρά. Κάτι παίζει με το σήμα σας. Δεν είναι πολύ καθαρά το τέτοιο. Αλλά πάμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Μήπως μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη.
21: Πρώτα να πω ένα στα γρήγορα. Ο κύριος Ηλίας τώρα έχει κρύψει αυτό το σύμβολο που έχει δηλώνει μετανιωμένος. Εντάξει, τώρα είναι καλό παιδί κλπ. Τώρα να πάμε στο επόμενο αφορμή όλα αυτά που είμαστε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αφηρετήσει κανένας ότι υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια αντικατάσταση πληθυσμών στην Ελλάδα, με όλα αυτά θα προβλέπουμε στη Θράκη και λοιπά, σε όλη την Ευρώπη βασικά. Και όλα αυτά, τώρα θα είναι δύσκολο αυτό που θα πω, αλλά θέλω να παρακολουθήσετε, όλα αυτά πηγάζουν από ένα σχέδιο, υπάρχει πολλά χρόνια, μια διεθνή συμμορία που τα έχει φωλιάσει κάπου στην Μέση Ανατολή. Και κάποτε κάποιος προσπάθησε να αντισταθεί απέναντι σε αυτό το σχέδιο. Όχι απαραίτητα με τον τρόπο που νομίζουμε. Δεν μιλάω για την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας, την περίοδο για τα 45 που δεν κάνει να αναφέρω. Δηλαδή, θα σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε ποιο είναι το σύμφωνο της Χαβάρα?
0: Δεν σας ακούω καθαρά. Δυστυχώς κάνει διακοπές στο τηλέφωνό σας. Δεν άκουσα τι είπατε. Μ' ακούτε?
21: Λέω, μέχρι πού με ακούσατε?
0: Μέχρι το συμφωνία. Ξέρετε τη συμφωνία, μετά έκανε μια διακοπή. Συμφωνία, ποια συμφωνία?
21: Τη Χαβάρα.
0: Χαβάρα.
21: Ναι, ναι. Το σύμφωνο της Χαβάρα.
0: Συμφωνία της Χαβάρα.
21: Ναι, ναι.
0: Για τους Ναζί και τους Σιωνιστές, εννοείς τώρα αυτό που είχε γίνει έτσι με τις οργανώσεις αυτές, μια μεταξύ Γερμανών και Εβραίων.
21: Ναι, ναι.
0: Για που μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη, αυτό εννοείς, εκείνη τη συμφωνία εννοείς.
21: Ναι,
0: ναι. Αυτό. Πείτε μου, ναι.
21: Σε μια παρένθεση το κλείνω να το ψάξουν οι ακροατές. Ναι.
0: Τι να ψάξουν, τη συμφωνία της Χαβάρα.
21: Ναι, ναι.
0: Για το πώς, ας πούμε, οι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στην Παλαιστίνη, αυτό εννοείς?
21: Ναι, ναι.
0: Ας το ψάξουνε, ναι, υπάρχει στο διαδίκτυο, όπως... αναρτημένο, ναι.
21: Ναι, όπως και πολλά άλλα πράγματα που δεν κάνει να αναφέρω.
0: Εντάξει.
21: Αλλά σπράγει και ο κόσμος με μια λίγο διαφορετική ματιά.
0: Εντάξει. Ό,τι χρειαστεί, ό,τι θες να πεις πάντως, εδώ πέρα δίνουμε ελευθερία σε όλους να μιλάνε. Να λένε ότι θέλουν, άμα θέλεις να πας να βρεις κάπου σήμα αρχικά για να μην κάνεις διακοπές και να έρθεις να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν λες και κάτι κακό. Η συμφωνία αυτή είναι νόμιμη. Έχει υπάρξει το 1993.
21: Τώρα με ακούτε καθαρά δηλαδή?
0: Για μίλα λίγο για να καταλάβω.
21: Εδώ καλύτερα είναι?
0: Νομίζω είναι καλύτερα, ναι.
21: Ωραία, ναι. Λόγω... Λόγω αυτών των σχεδίων, λοιπόν, ο ελληνικός λαός και κάθε άλλο λευκό έθνος στην Ευρώπη και σε όλα αυτά. Λοιπόν, είναι διχασμένοι με όλα αυτά που μας δείχνουν τα μίντια. Μας έχουν σαπίσει το μυαλό βασικά λίγο. Για να άλλο, να είμαστε
0: το μυαλό, ένα λεπτό, το μυαλό, φίλε μου, για να σαπίσει. Περίμενε λίγο. Αυτό είναι σοβαρό αυτό που λες. Δεν μας έχουν σαπίσει το μυαλό. Μόνοι τους οι Έλληνες πολίτες επιλέγουν να σαπίσει το μυαλό τους. Γιατί όταν ανέχεσαι να σε κοροϊδεύουν και να σου πουλάνε προπαγάνδα και εσύ να την αγοράζεις και να δέχεσαι την πλήση εγκεφάλου, φταίς εσύ, δεν φταίνε αυτοί. Να αποκτήσεις αντίληψη και να μην δέχεσαι τα ψέματά τους.
21: Το χειρότερο από όλα είναι η δική μας συνένεση. Όποιος συνενείται είναι αυτός που δουλώνεται στο τέλος.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
21: Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανεχόμαστε, να μας δείχνουν πράγματα στη τηλεόραση, ό,τι να είναι, ανώμαλους, ξέρω εγώ, ή μαύρο σε θέση λευκών κλπ. Και να τα δεχόμαστε. Λοιπόν, μην τα δέχεστε, ανοίξτε το μυαλό σας, σκεφτείτε κάποια πράγματα διαφορετικά. Θα έχω να πω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, φίλε μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Από Αθήνα τηλεφωνώ. Ήθελα να πω ότι καλά τα λέει ο κύριος.
0: Είχαμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή. Λίγο δεν πειράζει όμως.
2: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει και καλό σήμα. Σε κόβουν εκεί πέρα από εμάς μακρινούς. Και εγώ έκανα μεγάλο αγώνα για να σε πάρω. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι κάνουμε, θα σου πω εγώ που λες τι κάνουμε και τι κάνουμε. Τι κάνουμε, αποδεικνύουμε ότι ήταν σκευωρία το να μπει στο μνημόνιο Ελλάδα. Δεν πάμε πιο πίσω. Το ότι έχει γίνει το 93 η συμφωνία να βάλει και πάμε πιο δεύτερος παγκόσμιος, πρώτος παγκόσμιος και πάει λέγοντας, ας μην πάμε πιο πίσω, ας πάμε για αυτά, για τα δρόμενα επί της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Αποδεικνύουμε ότι το μνημόνιο είναι μια κατασκευή ώστε να γίνουν οι Ευρωπαίοι αποδέχτες Ευρωπαίοι και οποιοδήποτε δυτικός πολιτισμός αποδέχτης της ελληνικής περιουσίας σε όποια μορφή είναι, είτε αρχαίων, είτε λέξεων, γλώσσας, Μακεδονίας, πες το πως θέλεις, ας πούμε, ό,τι συμφωνίες έχουν δώσει, ναι. Χρήματος, κλοπής, τα πάντα. Και μετά τι κάνουμε, κλείνουμε τα σύνορα, κάνουμε καθάριση μέσα εδώ ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται.
0: Σταδιακά όλα αυτά, έτσι.
2: Σταδιακά, βεβαίως. Κλείνουμε τα σύνορα, καθάρισε εδώ μέσα, πρωτογενή τομέα, γινόμαστε αυτόνομοι και η Ελλάδα γίνεται αυτό που όλοι θέλουμε να γίνει. Αυτόνομη και Ελλάδα. Ούτε έξω, ούτε απ' έξω.
0: Έτσι.
2: Υπάρχει τρόπος, γιατί όταν αποδείξουμε ότι όλο αυτό ήταν μια σκευωρία επί της Ελλάδος για υφαρπαγή είτε περιουσίας σε ύλη, είτε περιουσίας σε γλώσσα, πολιτισμό και οτιδήποτε έχει αυτός ο τόπος εδώ ο ιερός, τότε από εκεί σταματάνε όλα, γιατί τους βγάζουμε όλους κλέφτες, ψεύτες, λοποδίτες και η Ελλάδα η αγιασμένη ξεκινάει να τους καθαγιάσει με κάθε τρόπο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Όποιος θέλει πατριώτης, είτε λέγεται Παναγιωτόπουλος, είτε Βελόπουλος, είτε Μακρόπουλος, είτε δεν ξέρω κι εγώ, όποιος θέλει να βγει να κυβερνήσει, αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί αυτό θέλουμε.
0: Ναι, αλλιώς, άκουσε με όμως, βλέπεις τι λες. Πάλι μιλάς για ένα πρόσωπο, ρε αδερφέ. Μιλάς για ένα πρόσωπο. Άκουσε με, ο ελληνικός. Ένα λεπτό, σα ακούω τόση ώρα, ρε αδερφέ. Συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Άσε με λίγο να σου πω κάτι. Θες να κάνεις μονόλογο και μετά να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Θες να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου και να μιλήσω μετά.
2: Ναι, καλύτερο, μην μου κλείσει όλα αυτά από μονάδες, άμα θέλεις.
0: Μίλα, άντε,
2: πολύ, πολύ σύντομα και μετά πες ό,τι θες και εσύ, γιατί θα ακούω συνέχεια.
0: Πάμε.
2: Πολύ γρήγορα θα πω ότι όπως είχα αναφέρει κάποια στιγμή παλιότερα, ας πούμε, και το θεωρούσες ότι είναι λίγο μακρόθενη και λίγο μακάβριο, όχι μακάβριο, λίγο περίεργο να θεωρώ ότι η κυρία Γαρθιανού είναι της ίδιας θρησκείας, της εσωτερικής θρησκείας, της ΤΟΑΣ, των λόμπι.
0: Να, είδες τώρα τι έκανες. Έπεσε η γραμμή σου. Τελείωσαν οι μονάδες και δεν πρόλαβα να σε απαντήσω. Βλέπεις τι έκανες. Δεν πειράζει. Άκου από το ραδιόφωνο. Ξαναλέω, ο πατριωτικός χώρος και γενικά στην Ελλάδα έχετε μια τάση προσωποκεντρική. Δηλαδή, ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο. Δεν πάει έτσι, ρε αδερφιά. Δυστυχώς. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να κινούμαστε μαζικά. Και να βλέπουμε και να εκτιμάμε το ποιος πραγματικά εκπροσωπεί το λαό και αγωνίζεται για το λαό. Αυτό είναι. Όχι άμα είναι όμορφοι, όχι άμα σας δίνουν λεφτά, αυτά δεν έχουν να κάνουν με την ιδεολογία. Όποιος αποδέχεται την εξαγορά και πάει και ψηφίζει για 50 και 100 και 200 και 1000 και 50.000 ευρώ, καλός ή κακός είναι ξεπουλημένος. Να το ξέρετε. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Πάνος από Αθήνα.
0: Έλα ρε Πάνο, πάμε.
3: Πάνος,
0: καλησπέρα.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες πριν θα πατήσω.
0: Σε ποιο απ' όλα.
3: Ότι ο καθένας να μην ψηφίζει τώρα στο τέλος που είπες για τα 50 ευρώ και όλα αυτά. Να το πω ένα βήμα παραπέρα. Τα κριτήρια και τα φίλτρα του καθενός να είναι καθαρά πολιτικά. Όχι είμαι πολύ πιστός, ας πούμε, ψηφίζω ένα κόμμα που πουλάει τη θρησκεία και την ξεπουλάει. Όχι ήταν ο πατέρας μου δεξιός, είμαι δεξιός. Όχι είμαι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, ψηφίζω το κόμμα. Τα φίλτρα, αν θέλουμε να βελτιωθεί η ζωή μας εδώ, εμείς που έχουμε μείνει πίσω στην Ελλάδα, πρέπει να είναι καθαρά ιδεολογικά και πολιτικά.
0: Τα κριτήρια λοιπόν.
3: Τα κριτήρια, ναι.
0: Μπράβο, τα κριτήρια.
3: Γιατί ο καθένας, το πρίσμα του καθενός είναι ό,τι του έχει πει ο πατέρας του, εμείς είμαστε π.χ. δεξί. Όπως είπα, αν είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ψηφίζει το αντίστοιχο κόμμα. Αν είναι δεξιός το αντίστοιχο, δεν είναι έτσι. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ. Τα κριτήρια ψήφου είναι εντελώς γελία.
3: Μα αυτό, από τι πηγάζει όλο το πράγμα. Οι περισσότεροι είναι. Ο κόσμος είναι αμόρφωτος, δεν διαβάζει. Να δει τις πολιτικές του κάθε κόμματος, το τι θα κάνει. Ψηφίζει κουτουρό. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να βρίσκει τα κριτήρια τα σωστά.
0: Άκουσα.
3: Γιατί έχουμε φτάσει και που έχουμε φτάσει. Και για τα 100 ευρώ που λες και για όλα αυτά.
0: Αποδεικνύεται αυτό που λες για τα λάθος κριτήρια όταν βλέπεις να είναι στην Ευρωβουλή η μελέτη, όταν βλέπεις τον Αυτιά, όταν βλέπεις αγοράκιδες, όταν βλέπεις τραγουδιστές.
3: Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή πραγματικά.
0: Όταν βλέπεις αυτό που, συγγνώμη λίγο που έλεγα πριν, υφυπουργό εξωτερικών, το Γιάννη Λοβέρδο. Όταν βλέπεις τέτοια πρόσωπα, καταλαβαίνεις ότι τα κριτήρια ψήφου είναι για γέλια.
3: Έχεις δίκιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
3: Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ο κόσμος φοβάται την αλλαγή, το έχουμε ως είδος αυτό. Είναι στην ψυχολογία την ανθρώπινη. Νομίζουν ότι αν δεν βγει το δεύτερο, το τρίτο, το πρώτο, το μεγάλο κόμμα, ότι θα καταρρεύσει το κράτος. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι. Και να μην βγει η Νέα Δημοκρατία πάνω που το έχουν περάσει αυτό το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κλασικά τα κόμματα, ο τόπος θα κυβερνηθεί και πολύ καλύτερα.
0: Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι λέω. Άκουσέ με λίγο Παναγιώτη. Πραγματικά, γιατί βλέπω ότι είσαι λογικός άνθρωπος. Ξέρεις, συνήθως όταν ο άλλος βλέπω ότι δεν είναι λογικός, δεν κάθομαι να κάνω ανάλυση. Αλλά άκουσέ με. Σε θεωρώ λογικό άνθρωπο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση, έχουμε τους παράνομους μετανάστες, έχουμε τον Τούρκο που απειλεί γενικά με κάσους μπέλη για τα εθνικά θέματα. Πάμε να χάσουμε εθνική κυριαρχία, κανένας δεν ασχολείται με το εθνικό συμφέρον, κανένας δεν λέει για τη μεγάλη Ελλάδα, για την ισχυρή και αυτόνομη Ελλάδα, που έχει αυτάρκεια, που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα για να μην έχει ανάγκη, για να μην εξαρτάται. Σωστά μέχρι εδώ.
3: Απόλυτα.
0: Ωραία.
3: Ναι, απόλυτα.
0: Οπότε, η λύση πάντα που έχει ο Έλληνας πολίτης στο μυαλό του για να μπορέσει η Ελλάδα να σωθεί έχει να κάνει και με τις ιδεολογίες. Γιατί το λέω αυτό? Άσε με να ολοκληρώσω και θα σου εξηγήσω ακριβώς. Δεν γίνεται να μου λες ότι θα σώσει την Ελλάδα, όχι εσύ, γενικά, ναι, ο Έλληνας. Δεν γίνεται να μου λες ότι θα σώσει την Ελλάδα ένας αριστερός ο οποίος λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, άρα επιτρέπει την παράνομη μετανάστευση. Ένας αριστερός, παράδειγμα σου φέρνω, ο οποίος λέει ότι δεν θα καταργήσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως λέει ο Τσίπρας, άρα είσαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Ένας αριστερός ο οποίος έχει αποδείξει το ότι δεν είναι με τον λαό όταν αλλάζει το δημοψήφισμα. Γιατί στα λέω αυτά? Γιατί με βάση τα προβλήματα ο Έλληνας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η λύση για να γίνει η Ελλάδα ισχυρή είναι καλός ή κακός ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή οι άνθρωποι που μιλάνε για την πατρίδα, για το εθνικό συμφέρον, για τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα, γιατί ο ελληνικός λαός, όχι ρατσιστικά, πρέπει να έχει πλεονεκτήματα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους να κάνουν οικογένειες. Έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε βιολογικά προβλήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας νοιάζει μόνο το τι σκέφτεται ο καθένας ότι είναι σωστό. Πρέπει να δεις και πώς θα καταπολεμήσεις τα προβλήματα, αδερφέ.
3: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε θέμα ύπαρξης πλέον. Και θα έχουμε και πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό ο κόσμος με αυτά που συμβαίνουν. Και όπως λες εσύ για τα σύνορα. Όλα ξεκινάνε από τη μονάδα, το εγώ, το ατομικό και επεκτείνονται. Όπως εσύ στο σπίτι σου μέσα, στον εαυτό σου μέσα έχεις κάποια όρια, παύλα, σύνορα, έτσι και η χώρα κατ' επέκταση είναι το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν λογική τελικά εκεί πέρα έξω. Πάμε.
5: Συμφωνώ με όλους τους υπόλοιπους που μιλήσανε σήμερα, πίσω από την κυρία Νεκταρία και κάποιον άλλον που δεν τον άκουσα καλά. Και με αυτόν ο οποίος μίλησε για το σχέδιο, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή περνάει κάτω τα ραντάρ του Υπουργείου Πολιτισμού, η Μενδώνη. έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Χρησιμοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινίζει, αναπαλαιώνει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τους νοικιάζει με κάτι αντίτιμα ξεφτύλα. Από το χιονοδρομικό στη Βασιλίτσα μέχρι την αρχαία Ολυμπία, την Γνωσό, όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης το ελληνικό, μαζί με τον Γεωργιάδη, βρήκανε τρόπο και παρακάμψαν την αρχαιολογική περιουσία, την αρχαιολογική υπηρεσία και μπορέσαν και δώσανε άδεια στην ανέργεια αυτού του εκτρώματος που θα πνίξει στους κατώ όλη την Αθήνα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό.
0: Βέβαια. Και για τη Βασιλίτσα ασχολούμαστε ενεργά, μην αγχώνεστε. Και όχι, είναι μόνο η Βασιλίτσα.
5: Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι δεν ακούγεται πουθενά το όνομα της Μενδώνη.
0: Της Μενδώνη το όνομα. Ακούστε με, να σας πω. Εγώ ξέρω ακριβώς τι λέτε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Πέρα του ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι εγκλήματα, σίγουρα έχει κάνει λάθος επιλογές, γιατί ξέρετε υπάρχει και ένα ΕΣΟΥΡΟΥ το οποίο
5: δεν
0: θα μας καλέσει.
5: Δεν υπάρχει κανένα λάθος.
0: Ακούστε με λίγο. Πρώτα απ' όλα. Για να μπορέσουμε να τα ονομάζουμε εγκλήματα, γιατί είμαστε στο ραδιοφωνικό αέρα, πρέπει να υπάρχει απόφαση δικαστική.
5: Okay,
0: αυτό εννοώ. Εντάξει.
5: Ναι,
0: υπάρχουν, σας λέω, και τα συμβούλια που μας κυνηγάνε. Ακούστε όμως να σας πω κάτι. Από την Κόρινθο με παίρνει αρχαιολόγος. Συζητάμε, μου λέει, 1000 προβλήματα. Ωραία. Του λέω, θα βγεις στον αέρα να τα καταγγείλεις. Όχι, δεν βγαίνω. Με παίρνουν κάτω από την Αθήνα. Εδώ πέρα ο κακός χαμός και από τις Σέρρες. Θα βγεις να καταγγείλεις. Όχι, δεν βγαίνω. Κυρία μου, ακούστε λίγο να δείτε. Ο Έλληνας φοβάται. Και όταν φοβάται να μιλήσει ο αρχαιολόγος και ο χύψη άνθρωπος από την αρμόδια υπηρεσία.
5: Ξέρετε τι έχουν κάνει στους αρχαιολόγους? Έχετε υπόψη σας τι έχουν κάνει στους αρχαιολόγους?
0: Ναι, ξέρω. Θυμάμαι, έφαγαν και ξύλο μερικοί στη Μύκονο. Ξέρω εγώ τι σας λέω.
5: Θυμάστε τι κάναν στους αρχαιολόγους στην περίοδο του κορονοϊού?
0: Βέβαια. Και τι να κάνουμε όμως? Πρέπει να βρούμε το θάρρος και το στένος. Αν είναι να φοβόμαστε, δεν μπορούμε να.
5: Μα δεν γίνεται. Μα σε απομονώνουνε.
0: Ναι, καλός ή κακός, άμα φοβόμαστε, ξαναλέω, και εμένα με έχουν απειλήσει, κυρία μου, και εμένα μου λένε ρισκάρεις το κεφάλι σου, και εμένα έχουν πάρει τηλέφωνα με αποκρύψεις.
5: Εσείς πιστεύετε ότι αυτή
0: τη στιγμή, δηλαδή,
5: πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι μετά από 16 χρόνια βρήκαν την τεχνολογία και ανακάλυψαν τους δολοφόνους στη Μαρφήν?
0: Καλά, αυτό είναι πιστεύετε? Μια άλλη συζήτηση.
5: Δεν πιστεύετε ότι θέλουν να ξυπνήσουν
0: την γενιά? Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, κυρία μου, για τη Μενδώνη που λέτε συγκεκριμένα, αφού έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Πρώτοι που θα έπρεπε να βγουν μπροστά και να κατακρίνουν αυτό είναι οι αρμόδιοι
5: βγήκανε,
0: που ασχολούνται.
5: Πού βγήκανε. Την περίοδο του κορονοϊού φωνάζανε, νομιμοποιούσανε.
0: Ο χαμός γίνεται τώρα, εδώ πέρα χαμός γίνεται. Έχουν δώσει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους προς ενοικίαση.
5: Τους έχουν διαλύσει τους αρχαιολόγους και έχουν βάλει τους δικούς τους. Και όσοι μιλάγανε, τους ξαποστείλανε.
0: Ωραία, να τα καταγγείλουν αυτά. Γιατί να μην τα καταγγείλουν αυτά? Δεν μπορούν
5: να καταγγέλνανε, κανείς δεν ήταν μαζί.
0: Πού τα καταγγείλανε? Εγώ τους παίρνω τηλέφωνο και δεν βγαίνουν στον αέρα, κυρία μου.
5: Τους είναι ενεργεία παίρνετε.
0: Και τους άλλους να πάρουμε. Και, και όχι, δεν είναι ενεργεία. Και εκτός και ανθρώπους που δεν είναι ενεργεία έχουμε πάρει τηλέφωνο και δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε, σας το λέω ευθέως, δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε.
5: Ξέρω,
0: βρείτε μου εσείς, θέλετε να βρείτε εσείς
5: έναν
0: άνθρωπο. Βρείτε εσείς έναν άνθρωπο να βγει. Εγώ εδώ πέρα είμαι, ανοιχτή συχνότητα. Να βγει να μιλήσει.
5: Εγώ δεν γνώριζα τα πράγματα. Εγώ επισκέπτομαι αρχαιολογικούς χώρους και βλέπω ότι είναι μέσα ιδιώτες. Και απ' έξω βλέπω μια μεγάλη ταμπέλα που να λέει Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Και εγώ τα λέω αυτά και λέω ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια και υπάρχει υπερκοστολόγηση, αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι άνθρωποι.
5: Δεν γίνεται μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους να είναι μόνο Γρηγόρης.
0: Αυτό σας λέω.
5: Δεν γίνεται.
0: Όταν έλεγα εδώ πέρα, βγήκαμε στον αέρα και καταγγείλαμε αυτό που λέτε, που διώξαν τις οικογένειες από τα Κιλκία και φέρανε όλο αυτό το brand, το Γρηγόρης που το είχε πάρει CVC Capital Partners. Εγώ το ανέδειξα αυτό το θέμα. Το ανέδειξα αυτό το θέμα. Εδώ πέρα με δικηγόρο κιόλας για το τι ακριβώς κάνανε, ο οποίος ήταν συνήγορος οικογένειας που την πετούσαν έξω από το Κιλκείο. Τα ακούσατε αυτό εσείς?
5: Εγώ ακούω, εντάξει, ακούω όταν μπορώ να ακούσω.
0: Ναι, όχι, σας λέω για παράδειγμα.
5: Εγώ δεν κατηγορώ.
0: Και τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα, τι θα αλλάξει, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Άμα δεν βγούνε οι κλάδοι ολοκληρωτικά να πούνε ότι ακούστε να δείτε, εδώ πέρα πάμε κόντρα στο Υπουργείο. Ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη δυστυχώς.
5: Είναι πολύ λυπηρό το
0: γεγονός. Φοβάται ο Έλληνας. Καλό μεσημέρι, κυρία μου, γιατί έχω άλλη μια γραμμή και δεν έχω χρόνο. Φοβάται ο Έλληνας να βγει να μιλήσει. Φοβούνται. Στην ελληνική αστυνομία τι γίνεται? Ο κακός χαμός. Γιατί δεν βγαίνει ο κλάδος να μιλήσει? Για να μην χάσουν τις θέσεις τους. Το ίδιο και οι αρχαιολόγοι, μήπως? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Παρακαλώ, στο τελευταίο για σήμερα. Πάμε. Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Χωρίς.
7: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
7: Σχετικά με κάτι που είπε ένας κύριος πιο νωρίς για κάποια μήνυση.
0: Για ποια μήνυση, βοηθήστε με λίγο.
7: Για μια μήνυση που είπε.
0: Για να κάνουμε αγωγές μαζικές, ναι.
7: Ναι, ναι. Θα σας πω το εξής. Το Φεβρουάριο του 2018 έχει υποβληθεί μήνυση για εσχάτη προδοσία ενάντια σε όλα αυτά τα κόμματα που συμμετείχαν στο ξεπούλημα της ελληνικής κυριαρχίας και μας βάλανε στα μνημόνια από το ΕΠΑΜ, το οποίο είναι κόμμα. Το γνωρίζεις, δεν ξέρω να το γνωρίζεις.
0: Δεν τη γνωρίζω αυτή τη μήνυση, μπορείτε να μου τη στείλετε.
7: Αν μπει στο ΕΠΑΜ.
0: Μπορείτε να μου τη στείλετε, κυρία μου, σας λέω εδώ πέρα. Να είστε email info@focusfm.gr. Μπορείτε να μου την αποστείλετε. Γιατί δεν μπορείτε να μου την αποστείλετε? Στείλτε την λίγο εδώ πέρα να τη δω τώρα, να τη διαβάσω. Δεν θυμώνω, θέλω να μου τη στείλεις. Δεν μπορώ να κάθομαι να ψάχνω. Μία να ψάξω το τηλέφωνο της Γιωργαντά. Μία να ψάξω εκείνο. Με βάλατε σήμερα 10 πράγματα να κάνω. Βοηθήστε με, στείλτε τα μου εσείς. Εντάξει, υπάρχει μήνυση εσχάτης προδοσίας. Εντάξει, θα το ψάξω. Δεν ακούγεσαι καθαρά.
7: Ζητήθηκε τότε από το ΕΠΑΜ να το υπογράψουν όσοι δεν συμμετείχαν σε αυτό το ξεπούλημα.
0: Δεν ακούγεσαι καθαρά όμως, αδερφέ μου.
7: Δυστυχώς δεν υπέγραψε κανένας άλλος αρχηγός κόμματος. Αλλά η μήνυση δεν έχει πάει στο ΑΕΚ.
0: Ωραία, στείλε μου τη μήνυση αυτή, σου λέω, στο info papakifocusfm.gr, αδερφέ μου.
7: Σε εξηγώ και μιλάω ειλικρινά ότι επειδή δεν έχω σχέση με. Να μπορώ να στείλω μηνύματα και τέτοια.
0: Ωραία, βρες κάποιον που μπορεί. Δεν έχεις έναν εγγονό, έναν γιο, κάτι, έναν φίλο που να έχει σχέση με τεχνολογία. Στείλτε τι μου λίγο να τη δω.
7: Άμα πεις το επάνω, θα το βρεις.
0: Εντάξει, θα μπω, ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα ξέρετε τι κάνετε όλοι. Δεν έχω άλλο χρόνο, έχει πάει και 59. Ξέρετε τι κάνετε όλοι. Παίρνετε το Γρηγόρη. Γρηγόρη, κάνε αυτό. Γρηγόρη, κάνε εκείνο. Γρηγόρη, μπες σε αυτό το site. Γρηγόρη, πάρε βρες το τηλέφωνο αυτού. Γρηγόρη, αρχαιολόγο βρες. Γρηγόρη, εκείνο βρες. Γρηγόρη, τ' άλλο βρες. Εσύ θα κάνετε τίποτα. Τι θα γίνει, ρε αδερφιά, εδώ πέρα με παίρνετε να με βάλετε δουλειές. Με παίρνετε εδώ πέρα να με λέτε τι να κάνω. Μπες, ρε φίλε, στείλε μου τη μήνυση. Μπες, βρες τηλέφωνο αρχαιολόγου, στείλε να τον βγάλω στον αέρα. Μπες, βρες να πούμε, θες να βγάλω τη Γιωργαντά, στείλε να την βγάλουμε στον αέρα τη Γιωργαντά. Δεν παίρνετε τηλέφωνο εδώ πέρα, δεν είμαι κέντρο υπηρέτηση πολιτών. Πά, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Άμα κάνω όλα αυτά που λέτε εσείς, τελείως δεν θα μαγειρέψουμε, δεν θα φάμε, απεθάνουμε τη πείνα. Δε, ούτε στα μάξι να μην πω. Να κάτσω εδώ πίσω να βάλω ένα ράτσο να κάνω όλη μέρα αυτά που θέλετε εσείς, μήπως. Βοηθήστε ρε την κατάσταση, κανένα παιδάκι, δες. Όλα να τα κάνουν οι άλλοι. Να μην κουνήσετε λίγο το δάχτυλό σας. Focus FM 103,1.
4: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα. Ούτε μας.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επετειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορεινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Αιτωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτροι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
6: Πάθος για ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Όραμα.
22: Πάθος.
23: Ράδιο Όραμα.
24: Πάθος.
25: Πάθος.
26: Ράδιο Όραμα.
27: Πάθος για ραδιόφωνο.
28: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
9: Όταν βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
10: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
28: Κάμπινγκ Πανόραμα. Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα. Ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα. Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
11: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
12: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
22: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
22: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-57-778.
22: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
23: Είναι μία, μόνο μία.
24: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
25: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
26: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
29: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
30: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
31: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
30: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
29: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
30: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
29: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
30: Πακέτα διακοπών.
29: Κρουαζιέρες.
30: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
29: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
30: Τηλέφωνο 26410 58 314.
29: Και στο trichonidatravel.gr.
30: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
1: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415634.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
13: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
14: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
30: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί ταξίδι αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
0: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
3: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος. Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
0: Από πού την είχατε πάρει?
3: Από το γυροδικείο.
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
3: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
5: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Κάνουμε ένα

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
4: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
4: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
4: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο, 2641-046-922.
6: Κουλουράκια.
7: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κόρμι.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον
2: Θέλεις
10: δρόμο.
2: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει
11: Δώστε
2: το καλοκαίρι.
11: Ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
15: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
16: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
15: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
16: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilefkada.gr.
15: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
11: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
17: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
18: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
17: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
18: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
17: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
18: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
17: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
19: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
21: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
22: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
23: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
22: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
24: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
23: Δηλαδή
24: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
25: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
24: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
25: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 2641-027-940.
25: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
26: 101,7 FM.
27: Ράδιο Όραμα. 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορεινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Αιτωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτροι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη,
1: θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά.
3: Το χωράφι
2: σας
3: είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
7: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 555 76 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-35.
19: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
20: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
21: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
20: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν.

0: από το μεσημέρι. 2641 10 19.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρης, έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα. Παπάκι gmail.com.
8: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
9: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
10: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας. Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
13: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
14: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
14: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Για ατελείωτες βουτιές.
14: 6976-79-80-23.
15: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
16: Ο σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM.
20: Ραδιόραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορεινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμού, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Ετωλοκαρανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Ετωλοκαρανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ρογοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
0: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και Πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.showclean.gr.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα. Εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58-314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
16: Κλείστε λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
17: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
17: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
17: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
17: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
18: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
19: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
20: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
21: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
20: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
21: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
22: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Πέτη. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
6: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος.
7: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
8: Επόμενα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
9: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
14: Ξυπνήσες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και
15: τα νούμερα μιλάνε
14: σου.
15: Μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: 101,7
17: Ράδιο Όραμα, 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρεωρινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμού, συντηρήσεις και εργασίες ευπρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη χειρινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Αιτωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των ορίων ταχύτητας. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφπακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος. Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
7: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, δεν ξέρω, ήταν εδώ.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιον μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514
12: 107. Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι,
6: Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
17: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
17: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Για ατελείωτες βουτιές.
17: 6976 79 80 23.
18: Για μυρωδάτο καφέ για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
19: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 0 56 354.
20: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683, 6908 671 725.
21: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
22: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
23: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
24: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
25: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
26: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
26: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
1: Κλείστε για λίγο
26: κύκλος
1: τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
7: σπίτι, σκοπές. Γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online στο www.profilevkada.gr.
7: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα.
10: Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο.
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
19: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
2: Πώς κινήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες». Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρορεινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς, συντηρήσεις και εργασίες ευθρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Ετωλοκαρανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των οριών ταχύτητας. Οι ομάδες της Ετωλοκαρανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Ετωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτροι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
2: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
2: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 27 940.
8: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
9: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
10: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
9: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 57 778.
9: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
11: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
12: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
15: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
14: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
15: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
14: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
15: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
14: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
16: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
18: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
21: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
22: Πρότυπος πνευμονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Μόνος.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζει τίποτα.
6: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
9: Έλα εδώ, πού είναι τα κουλουράκια?
10: Δεν ξέρω, ήταν
9: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
10: Κοίτα ποιος μιλάει.
9: Γιατί?
10: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
9: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
11: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
12: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
13: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
14: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
15: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
14: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
15: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
14: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 55576 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
17: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστέψου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
20: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
20: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
18: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές
17: περιστάσεις. Ξυπνήσες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές.
0: σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
21: 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που επηρεάζει την περιοχή. Για τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου έχουν τεθεί στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενοι χώροι ώστε να προστατευτούν ηλικιωμένοι, άστεγοι και ευπαθείς ομάδες από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις θερμές ώρες της ημέρας και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε 6 προτάσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο για τον Αγιαλό και τις παραλίες, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα και τους παραλιακούς δήμους της Αιτωλοκανανίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξυπατούσαν ηλικιωμένους στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι κανένας υπάλληλος υπηρεσίας δεν ζητά χρήματα μέσα στο σπίτι και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή της πυροσβεστικής εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σφινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές, ενώ οι περιπολίες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο τον ομό. Πρόσφατες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις. Στην Αύπακτο, αναστάτωση προκλήθηκε όταν 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε αφού υποχώρησε σχάρα φρεατίου και έπεσε στο άνοιγμα. Το παιδί μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας πλατείας στην Κάτω Δάφνη. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής. Στο Ξηρόμερο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των δημοτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο. Η δράση αφορά δωρεάν ελέγχους και συμβουλευτική για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Θέρμο σήμερα, 21 Ιουλίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Ρεπάνη στην Κάρτο Μυρτιά, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Συνεχίζεται η περιοδία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου με την παράσταση Θεάτρου Σκιών ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται έως 30 Ιουλίου σε χωριά και κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο Μεσολόγγι συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 οι επαιτειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο με εκθέσεις, ιστορικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες. Από το Μεσολόγγι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά σε κοινότητες του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Αμφιλοχία, ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς. Περιπολίες πραγματοποιούνται σε δασικές και ημιρεωρινές περιοχές, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Από τον Αστακό συνεχίζονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παραλιακά σημεία εν ώψη της αυξημένης επισκεψιμότητας του καλοκαιριού. Συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς, συντηρήσεις και εργασίες ευπρεπισμού σε πλατείες και παραλίες της περιοχής. Στο Αιτωλικό, οι τοπικοί σύλλογοι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή συλλόγων από ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Στη Μακρινία συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών κατά τη θερινή περίοδο και τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ακολουθιών και πανηγυρικών εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταπώνησης των καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι συνιστούν ποτίσματα τις βραδινές ώρες και περιορισμό των γεωργικών εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο της Αιτωλοκαρνανίας λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, στη χρήση ζώνης, ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην τήρηση των ορίων ταχύτητας. Οι ομάδες της Αιτωλοκαρνανίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανακοινώσεις για φιλικούς αγώνες και μεταγραφικές κινήσεις. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, προβλέπεται η συνέχιση του ισχυρού καύσωνα σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άφακτο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, γεγονός που διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
4: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
10: Άσε.
8: Ξέρει καλύτερα.
10: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
11: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
12: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 58 314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
18: Μήπως να πετάμε τότε.
17: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
19: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
20: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
21: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
20: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
21: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
20: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Καθαριστήρια So Clean.
20: Στο Αγρίνιο, με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
21: και πλατεία 3 Φανάρια.
20: Και στο www.soclean.gr.
19: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
23: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
24: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
25: Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
16: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα.
24: ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2-6-45-0-92-4-17 6-9-86-86-38-65.
0: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
24: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
24: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήου.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
24: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
24: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
24: 6976-79-80-23.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας υπήγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος, Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410-45544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
10: Νταγιάντας Ηλίας.
11: Η τέλεια λύση. Γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και νυδρύλευκάς.
13: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
14: Απανέμι Beach Coffee Bar.
3: σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην Ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
2: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
14: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
15: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
16: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
17: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
18: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Αγρίνιο. Σουλίου 27. 26410 55 829. 6984 69 65 82.
19: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ μπαρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
20: 101,7 FM Stereo.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683 6908-671-725.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
8: Το χωράφι
7: σας
8: είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
13: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
12: Πρόφι. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
13: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
12: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
1: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
9: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
9: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
16: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
17: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
18: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
19: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
18: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
19: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
18: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
19: Εκεί θα βρεις ό,τι
15: καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
20: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
21: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
22: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
0: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
2: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi παραλία. Έχει εμάς.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
4: Νταγιάντα Σιλίας.
2: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κήπο? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Camping Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ματηρίου.
10: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
13: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
13: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Για ατελείωτες βουτιές.
13: 6976-79-80-23.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια.
15: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
16: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
15: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
16: Δηλαδή
15: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
17: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
18: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
17: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 27 940.
17: Σωτηρακόπουλος. δίνει λύση στη θέρμανση.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα
2: ξύπνησες.
1: Είναι 11.
2: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
6: Ο σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα
11: πιστεύω. Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Φτιάχνουμε τη ζυμή και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
13: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
14: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
2: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 2720.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
6: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
15: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
16: 101,7 FM Στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα
2: Πεζόγυρος.
1: Είναι 12.
2: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410 45 544
6: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641 14 1364 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
11: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
12: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
13: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 2641057778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
15: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
16: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
17: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
18: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
17: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
18: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 2645026062 και online στο www.profilefkada.gr.
17: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
19: Πώς κινήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2640-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Σούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
3: 101,7 FM στέρεο.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένα. Τα χασικλίδικα.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Ανοίγω στις Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε Πίνιο. Στις Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε Πίνιο. Στις Λαρίσσες στο ποτάμι.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Ραδιόραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.